Τα ρούχα αυτά που μια στιγμή ξέχασε σπίτι μου, μονάχα αυτά θυμίζουν πια το αρώμα σου. Όμως δεν ξέρω κι αν το έκανες επίτηδες, για να θυμάμαι διαρκώς το πέρασμά σου. Για να θυμάμαι διαρκώς το πέρασμά σου.

αναπνέουν στην ντουλάπα μου. Και μόνο αυτά θα μου θυμίζουν τη μορφή σου. Τα ψυχαρούχα που μου στέκονται σαν φίλοι μου και μου μιλούν και τους μιλάω κι είμαι μαζί σου.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και έφυγες στα ξαφνικά.

Να'ρθεις να με πείσεις, αν με δεις ή αν με συναντήσεις. Μη τολμήσεις, μη τολμήσεις, να'ρθεις, δεν σε θέλω.

0: Αφού το άρεσε του κυρίου Σπύρου Παπαδάκη δεκαετία του 80, είπαμε να γυρίσουμε σε αυτήν. Με τη Χαρτ, καθώ αν σήμερα το 87. Ναι. 87.
1: Αυτό λέω. Είναι πιο κοντά στη δεκαετία του 90.
0: Ανέβηκαν στο Ηνωμένα τη Αμερική με το τραγούδι το Alone αυτό. Mm. Φοβερό τραγούδι, ε.
1: Φοβερό.
0: Ρε, blues που είχατε ρίξει τότε, ε.
1: Είχαμε ρίξει blues. Blues.

0: Θυμάσαι ποιο ήταν το αντίπαλο δέος των Heart εκείνη την εποχή? Έτερο γυναικείο συγκρότημα το οποίο ονομαζόταν Vixen. Ναι, πιο heavy μεταλλάδικο, ναι.
1: Όχι,
0: δεν. Αλλά ήταν, δηλαδή, για εμείς που είχαμε μοιηθεί από πιτσιρικά.
1: Εγώ μέχρι εκεί ήμουν, μέχρι Heart και πολύ μου είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παιδιά,
0: για πες.
1: Αύριο έχετε Real News, για να ξέρετε. Με πολλά θέματα και ενδιαφέροντα μαζί. Όμως έρχεται και με ένα πακέτο 5 προσφορών. Φόνη με άρωμα χαρτιού. Ο τίτλος είναι «Η χαμένη βαλίτσα». Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή αυτή ιστορά, σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» του New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν.
0: Και από, φεύγω... τη Λιόν.
1: Από τη Λιόν.
0: Με άρεσε η προφορά από τη Λιόν.
1: Ναι, ναι.
0: Λιόν.
1: Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμα, Real Health, το μεγάλο ενδυτό για την υγεία, την ευεξία και την ευεξία, με συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων, και η προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση παντού, το κορυφαίο επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Αύριο με την Real News, μια Real News η οποία έρχεται με πρώτο θέμα, να ξέρετε παιδιά, εδώ είμαστε, κόκκινη γραμμή, η άρση του κάζους Μπέλη. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου με την Τουρκία.
0: Λοιπόν, αγοράζετε Real News, διότι πρέπει να την έχετε όλη την εβδομάδα δίπλα σας. Από εδώ βγαίνουν οι ειδήσεις. Και όλη την εβδομάδα συζητάμε αυτά τα οποία έχουν γραφτεί στη Real News. Διότι εκτός από, από τα δώρα, εκτός από τις δωράρες που ακούσατε, έχει συνεντευξάρες και θεματάρες. Θα αγοράσετε λοιπόν τη Real News και μπορείτε να πάτε και μια Σαντορίνη. Και αν δεν μπορείτε να πάτε Σαντορίνη, θα περιμένετε, θα λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM, γιατί ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM σας στέλνει στη Σαντορίνη διακοπούλες. 4 ημέρες λοιπόν στη Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό, από το Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casasansa Hybrid Retreat, παρακαλώ. Casasansa Hybrid Retreat. Θες να το ξαναπώ και τρίτη φορά? Μην προκαλούμε τον εαυτό μας. Στην καρδιά λοιπόν των Φυρών, το συγκεκριμένο boutique retreat ξενοδοχείο με μοναδική θέα στην Καλντέρα και το ηφαίστειο. Εκεί λοιπόν θα πάτε, όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά γεωβασιλέματα του κόσμου, με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο δώρο του εβδομαδιαίου διαγωνισμού του Real FM, μία δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε λοιπόν έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό, υψηλής αισθητικής και ποιότητας, με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες στο gotsopoulos.gr. Και το τρίτο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Με τη SeaJets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε μία ώρα, Τίνο σε 2 ώρες, παίρνεις το καραβάκι. Καραβάκι, καραβάρα, δεν το συζητάμε τώρα, τη SeaJets. Φτάνεις στην Τίνο, ανάβεις το κεράκι σου, κάνεις το σταυρό σου, παίρνεις και το κομποσκίνι σου, πίνεις το καφεδάκι σου, τρως και γυρίζεις το βράδυ στον πόλεμο.
1: Α, νόμιζα ότι τα κάνεις όλα αυτά και σε περιμένει για να πας πιο κάτω.
0: Λοιπόν, γιατί αν πηγαίνεις σε 2 ώρες στην Τίνο, μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά και να γυρίσεις πίσω. Ασφαλώς σε στέλνει και Μύκονο και Νάξο και Πάρο, όλα αυτά με το ταχύπλο της SeaJets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, μεθαύριο στις 13 στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας.

0: Αυτό είναι σαν το αχαρνάει ένα πράγμα.
1: Ποιο?
0: Το. Αλλά σημασία έχει ότι επειδή μιλάμε όλη την ίδια γλώσσα, μπορούμε να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης στο ένα μικρόφωνο.
1: Το είπαμε. Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο.
0: Πριν από κανένα μισάριο δεν το είχαμε. Τον Αλτσχάιμερ, δεν είναι.
1: Ναι, έχει αρχίσει.
0: Χρόνια τώρα.
1: Χαραμολύρι, λοιπόν. Παιδιά από τα.
0: Δεν είναι.
1: Ναι, έχει αρχίσει.
0: Χρόνια τώρα.
1: Χαραμολύρι, λοιπόν.

0: βγει αυτή η επίθεση. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο είναι χθες οι συλλήψεις για την υπόθεση της Μαρφίν. 16 χρόνια μετά οι αρχές φαίνεται ότι με κάποιους τρόπους κατέληξαν σε τρία πρόσωπα.
1: Καιρός ήταν.
0: Οι δύο ήταν στην Ελλάδα. Η μία ήταν στο εξωτερικό, στην Αγγλία. Η οποία επικοινώνησε, όπως διαβάζω από το Ενικός, επικοινώνησε με τις αρχές. Προφανώς υπό την αθώα και επιστρέφει στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Ναι. Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι μετά από τόσα χρόνια υπάρχει εξέλιξη στη συγκεκριμένη υπόθεση και στις έρευνες της αστυνομίας, αυτό δείχνει κάτι. Δεν ξέρω εάν το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται με πολύ πιο σοβαρό τρόπο από την ημέρα που έγινε αυτή η δολοφονική επίθεση εναντίον των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά φαίνεται αποφασισμένη η κυβέρνηση, φαίνονται αποφασισμένες οι αρχές να βάλουν ένα τέλος σε όλα αυτά τα οποία βλέπαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
0: Δεν ξέρω αν είναι θέμα πολιτικής βούλησης, δηλαδή αν είναι θέμα πολιτικής βούλησης, το πρώτο που θα σου πει κάποιος είναι, άρα τι, δεν την είχες μέχρι προχτές? Προφανώς όχι. Το ζήτημα είναι αν όλα αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν, γιατί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένας εύλογος προβληματισμός, ιδίως για την υπόθεση της Μαρφίν, Α, 16 χρόνια μετά, ωραία,
1: όπως και
0: Β, ανώνυμο mail.
1: Ναι.
0: Που ξέρουμε όλοι ότι από εκεί λέει ξεκίνησε. Αυτό είναι λίγο πρόβλημα, γιατί mail ανώνυμο δεν υπάρχει, και ιδίως για τις αρχές.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι αν αυτές οι υποθέσεις και οι δύο μπορούν να στοιχειοθετηθούν έτσι ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Να πάμε σε δίκες. Το λέω διότι για την υπόθεση Μαρφή νομίζω είχαν γίνει δίκες και δεν εγκατέλειξαν.
1: Είχαν γίνει δίκες, αλλά δεν υπήρχαν κατηγορούμενοι.
0: Ναι.
1: Είναι ένα ζήτημα αυτό.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα ζήτημα.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση, να μείνουμε στα δεδομένα. Γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολλές. Μπορούμε να μιλάμε μάλλον πάρα πολλές ώρες για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά ας δούμε λίγο τα δεδομένα σε θεωρητικό επίπεδο. Ας δούμε τα δεδομένα. Την Πέμπτη λοιπόν στην κηδεία εμφανίστηκαν μαζί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και μάλιστα την επόμενη ημέρα, όπου είχαμε τη συζήτηση στη Βουλή, στην Ολομέλεια της Βουλής, στην ώρα του Πρωθυπουργού για το θέμα της ακρίβειας, μία συζήτηση την οποία προκάλεσε ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης με επίκυρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό. Χαιρέτησε την πρωτοβουλία αυτή του Νίκου Ανδρουλάκη να παραστεί στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, θέλοντας να δείξει ότι ναι, οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου θα πρέπει να είναι ενωμένες απέναντι σε αυτά τα χτυπήματα, σε αυτά τα τυφλά χτυπήματα, τα οποία στην προκειμένη περίπτωση είχαμε και ένα νεκρό. Είχαμε μία αθώα γυναίκα να δολοφονείται. Ναι, δολοφονία είναι. Γιατί όταν κάποιος πετάει, βάζει κάποια γκαζάκια, δεν μπορεί κανένας να γνωρίζει το αποτέλεσμα. Να λοιπόν που έγινε το κακό. Φταίει σε τίποτα αυτή η οικογένεια, φταίει σε τίποτα αυτός ο σύζυγος που έχασε τη γυναίκα του, η κόρη που έχασε τη μάνα της. Δηλαδή να είμαστε λίγο σοβαροί, εντάξει. Πολιτικές κόντρες, κομματικές, δεν ξέρω εγώ τι ακριβώς, αλλά εδώ το πράγμα ξέφυγε. Ξέφυγε και το ανέφεραν κιόλας και οι δύο, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπήρξαν ασφαλώς αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα και γενικότερα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, και βεβαίως τώρα που έγιναν και αυτές οι συλλήψεις, νομίζω ότι θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Όλα τα υπόλοιπα, ό,τι και να αναφέρουμε, ρε Δημήτρη, χάθηκε μία αθώα γυναίκα. Χάθηκε μία αθώα γυναίκα, δηλαδή τυφλή επίθεση.
0: Ναι, όχι.
1: Και είναι και, είναι και ένα ερώτημα
0: όχι.
1: που χρήζει απάντησης.
0: Δεν
1: γιατί
0: είναι τυφλή επίθεση.
1: Τυφλή είναι.
0: Όχι, είναι
1: τυφλή από την άποψη.
0: Ήταν πολιτική επίθεση.
1: Ναι.
0: Δεν κάνανε, είναι πολιτική επίθεση. Προφανώς εκεί πέρα υπάρχουν οι διαφωνίες ανάμεσα σε αριστερούς, ακροαριστερούς, αναρχικούς, αντιεξουσιαστές κλπ. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει αυτή η διαπάλη. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο ότι μπήκανε μέσα σε μία μέρα.

0: εμπριστικοί μηχανισμοί σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σε τρία στελέχη
0: είναι καθαρά δημοκρατίας. Πολιτική επίθεση. Ναι. Τελεία. Εξελίχθηκε σε πολιτικό έγκλημα έτσι όπως έγινε με τα γκαζάκια από την ενέργεια και είναι κατ' εμέ πολιτική δολοφονία. Μην κρυβόμαστε.
1: Όχι. Όταν λέω τυφλή επίθεση εννοώ ότι όταν πηγαίνεις και τοποθετείς γκαζάκια κάπου, δεν ξέρεις τι θα γίνει.
0: Ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Ναι.
1: Δεν ξέρεις
0: τι μπορεί να γίνει.
1: Αν θα υπάρχει νεκρός ή όχι, όπως η προκειμένη
0: περίπτωση. Θετικό σε όλα αυτά,
1: ναι.
0: Το θετικό είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων της Βουλής έδειξε να είναι στην γραμμή και ιδίως και με την παρουσία στην κηδεία.
1: Ναι. Του Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Όχι μόνο του Νίκο Ανδρουλάκη και το κόμμα του Τσίπρα ήταν εκεί.
1: Ήταν και στελέχη από την πλευρά. Σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών ήταν ο Μητσοτάκης με τον Ανδρουλάκη.
0: Ναι,
1: που πέρασαν τα μηνύματά του. Και νομίζω ότι πολύ καλά κάνανε.
0: Κουφονικολάκου ήταν από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και ήταν και άλλα πολιτικά στελέχη από άλλα κόμματα. Τα περισσότερα δεν ήταν όλα. Δεν μπορούμε να τα θέλουμε.
1: Η κυρία Καρισιανού δεν πήγε. Γιατί αν θυμάμαι καλά, την ίδια ημέρα είχε εκδήλωση στην Κοζάνη.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Ναι.
0: Δεν παρακολουθώ τη δραστηριότητά της.
1: Κάπου το πήρε το μάτι μου. Ναι. Αν πάση περιπτώσει να μην επεκταθούμε περισσότερο, μήπως κάνουμε και λάθος. Αλλά αναφέρθηκε την επόμενη μέρα στη Βουλή. Είχαν την συζήτηση στην ομέλεια της Βουλής, αυτή τη μετοπική σύγκρουση για το θέμα της ακρίβειας. Χαιρέτησε ο κύριος Μητσοτάκης την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Αναφέρθηκε και ο κύριος Ανδρουλάκης. Αλλά βεβαίως το κυρίως μενού εχθές ήταν το θέμα της ακρίβειας, που για ακόμη μία φορά βλέπει η κυβέρνηση ότι αποτελεί το μεγάλο πρόβλημα, είναι το μεγάλο αγκάθι. Διότι, Δημήτρη, έχω μία αίσθηση, έχει κολλήσει βελόνα στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, δημοσκοπικά. Υπάρχει μια δημοσκοπική λειψιδρία, ή μου φαίνεται.
0: Ναι, υπάρχει. Οι δημοσκοπίες αυτό δείχνουν. Πάει να κάτσει η μπίλια τώρα. Είμαστε στη φάση που πάει να κάτσει. Εφόσον έχουν δημιουργηθεί τα περισσότερα κόμματα ή έχουν γίνει όποιες κινήσεις, θα κάτσει η σκόνη και μετά θα δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος.
1: Ναι.
0: Εγώ διατηρώ πάντα έναν προβληματισμό πλέον για τις δημοσκοπήσεις, όχι για αυτές καθ' αυτές τις δημοσκοπήσεις και τον τρόπο που το κάνουν οι δημοσκόποι, αλλά από το γεγονός ότι έχουν πάρει χαμπάρι οι πολίτες και τουλάχιστον σε αυτές τις δημοσκοπήσεις τηλεφωνικές μπορεί να απαντούν και άλλα κούλαλα για να μπερδέψουν το σύστημα, για να το αποδομήσουν. Βεβαίως κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις που είναι με κάλπη, είναι σε μία μακράχρονο σειρά, είναι διαφορετικές. Αυτά δείχνουν ότι είμαστε στα ποσοστά
1: των ευρωεκλογών. Οι εξαμηνιές τάσεις της MRB. Εμένα μου έκανε εντύπωση το εξής πρώτα απ' όλα.
0: Ότι δεύτερο κόμμα είναι αναποφάσιστη.
1: Εκτός από αυτό.
0: Πριν την αναγωγή, λέω πάντα.
1: Εγώ θέλω, παρόλο που για μένα η πρόθεση ψήφου για τους παλιούς πολιτικούς συντάκτες, όταν απέχουν οι εκλογές 8-9 μήνες, γιατί πλέον μιλάμε για τέτοιο χρονικό διάστημα με βάση τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, η πρόθεση ψήφου είναι πιο ενδεικτική, διότι τους αναποφάσεις τους δεν μπορείς να τους τοποθετήσεις με ακρίβεια κάπου. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Παρόλα τα αυτά, στην συγκεκριμένη δημοσκόπηση, στις συγκεκριμένες εξαμηνίες τάσης MRB, στην αναγωγή φαίνεται το εξής, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κολλήσει στο 29%. Γιατί πριν από 6 μήνες ήταν 29,2%, τώρα είναι στο 29%.
0: Και σε κάποιες άλλες ήταν λίγο πιο πάνω.
1: Φαίνεται επίσης ότι με το που εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί στην προηγούμενη δημοσκόπηση των εξαμηνιαίων τάσεων δεν υπήρχε το κόμμα του, καταγράφεται για πρώτη φορά. Και τι καταγράφει? Καταγράφει ακριβώς το ποσοστό που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές του 2023.
0: Ελάχιστα λιγότερο.
1: Ελάχιστα.
0: Λοιπόν, όσο αθροιστικά είναι αυτό που έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ελκυστικό όπως θα ήθελαν στη Χαριλάου Τρικούπη να είναι ελκυστικό, ειδικά στους νεότερους ψηφοφόρους. Και γι' αυτό το λόγο έχουν ξεκινήσει μία μάχη μέσω TikTok. Δεν ξέρω, ναι, το έχεις παρατηρήσει, έτσι,
0: ναι,
1: αυτό το... για να δούμε πού θα καταλήξει η μπίλια με τις πρώτες δημοσκοπήσεις από Σεπτέμβρη.
0: Η μάχη τώρα TikTok, τώρα το πες επίτηδες.
1: Η μάχη του TikTok.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει την εμφάνισή του και ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Γι' αυτό εκεί θες να το πας.
1: Μα πρέπει, παιδί μου, εκεί θέλω να το πάω. Σου κάνει εντύπωση που ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει βγάλει ανακοίνωση μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ?
0: Ναι, τι να βγάλει. Μπορεί να τα πει αύριο.
1: Μπορεί να υπάρξει, ναι, βιντεάκι το οποίο θα εμφανιστεί αύριο, ναι, πάνω κάτω στην την ώρα που θα γίνει και η ανάρτηση του της Κυριακάτικης.
0: Α, απλά για να επιβεβαιωθεί, ναι, για άλλη μια φορά ότι είναι εντελώς προσωπική κόντρα.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να ήταν κάποια άλλη μέρα, να είναι κάθε Σάββατο. Εκείνος θέλει κάθε Κυριακή, τότε που κάνει και την κλασική ανασκόπηση του που καθιερώσει ο Πρωθυπουργός. Ναι, όχι, δεν έκανε.
1: Ναι.
0: Γενικώς, ναι, με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ θα ασχοληθούμε. Πρέπει να ασχοληθούμε για να δούμε τι γίνεται. Όχι με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Να αποκωδικοποιήσουμε λίγο τη στάση των Αμερικανών απέναντι στην Τουρκία. Και τώρα, όταν λέμε Αμερικανού, ποιους Αμερικανούς λέμε τώρα? Αμερικανούς λέμε το establishment, τι λέμε τώρα? Τον Τραμπ που πολιτεύεται με έναν τρόπο λίγο έτσι, λες και είναι καβαλάρι στην Άγρια Δύση, με πολύ προσωπικό ταπεραμέντο.
1: Μου ήρθε μόλις τώρα μία ειδοποίηση. Συγγνώμη τώρα,
0: πάμε, ναι, παρακαλούμε, σε άλλο.
1: Ναι. Άρα, πολιτικό είναι. Έχει κάνει μία ανάρτηση ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Εγώ θα τη διαβάσω την ανάρτηση ακριβώς όπως την έχει κάνει ο κύριος Γιαννούλης στο X. Είναι πάρα πολύ κακό σύμβουλος η βουλιμία και η αλαζονία να πιστεύεις ότι είσαι ο ένας και μοναδικός. Όταν δε επιδεικνύεις και ανοχείς την άσκηση σωματικής βίας, υποστηρίζοντας ότι αυτό συμφέρει το λαό και την αριστερά, είσαι επικίνδυνος. Μπορεί να βγάζει οριακά βουλευτές αυτό το κόνσεπτ, αλλά μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω στις εποχές των φρουρών. Αξιοπρέπεια πάνω απ' όλα. Τι έχει συμβεί, Δημήτρη Μιχαλέ?
0: Έχει πέσει ξύλο.
1: Τι συμβαίνει, Δημήτρη Μιχαλέ, εκεί στην κεντροαριστερή πολυκατοικία?
0: Ναι.
1: Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να ενδεχομένως να μιλήσουμε και με τον κύριο Γιαννούλη για να δούμε τι ακριβώς, ναι, έχει συμβεί εκεί στο ξενοδοχείο, στο κεντρικό ξενοδοχείο, στο Wyndham, όπου γίνεται, νομίζω εκεί γίνεται η...
0: Εκεί,
1: ναι. Λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι έχει υπάρξει απαρτία μέσω Zoom, προκειμένου να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, όπως ανακοίνωσαν από την πλευρά τους οι κύριοι Πολάκης, Δούρου και Παπάς. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά στο διαφημιστικό διαλυματάκι, για να δούμε και τι ακριβώς έχει συμβεί, για να σας ενημερώσουμε από πρώτο χέρι, γιατί εδώ η ενημέρωση και ο Real FM πάνε χέρι.
0: Δεν σταματάει ποτέ.
1: Έτσι,
0: θα πάμε σε λιγάκι σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε λίγο να... Αφού κάναμε την είσοδο στα πολιτικά, να συνεχίσουμε με πολιτικά.
1: Μάλιστα. Ο Κώστας στέλνει ένα μηνυματάκι το οποίο έχει ενδιαφέρον, αλλά δεν θα το διαβάσουμε στον αέρα. Θα μου επιτρέψεις, Κώστα. Εντάξει. Ο Έλληνας δεν κάνει ποτέ το χιούμορ του και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Εσύ σταμάτα να αλλάζεις τα username, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν όντως να ακουστούν σοβαρά μηνύματα στον αέρα. Αλλάζεις username και στέλνεις το ίδιο μήνυμα συνεχώς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Πάνος αναφέρεται σε σένα, Δημήτρη, για την μπίλια που είπες,
0: ναι,
1: που θα κάτσει όταν θα γίνει, θα καθίσει, λέει, η μπίλια όταν θα γίνει για το κόμμα του Σαμαρά.
0: Ναι,
1: και
0: εντάξει,
1: τότε θα τρέχει και δεν θα φτάνει η Νέα Δημοκρατία. Θα πάθει σύνδρομο Οσμάν. Οσμάν, ο οποίος έφυγε και πήγε από τον Ρωμαϊκό στον
0: Πάο. Το γνωρίζω. Περισσότερα από αυτό θα πει αργότερα ο Κολοκοτρώνης. Δεν παίρνει και αυτόν τη δουλειά. Λοιπόν, πάμε σε τέλος, 1:30 και θα επιστρέψουμε.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλη. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστος σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά.
7: Σάμος. FM στους 102.
8: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
9: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη. Κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
9: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
8: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Lay's αλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml 4x2 δώρο μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
12: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
11: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
13: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
11: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
12: Μα οι άλλοι λένε...
11: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
14: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
16: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
3: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
3: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
17: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
18: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
19: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
20: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
19: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
20: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
19: και 6977-8093-89.
20: Εστιατόριο Κοχύλι.
19: Από το Κοχύλι
20: στα χείλη.
21: Ράδιο Σάμος
22: FM στους 102.
23: Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, εάν την ημέρα των εθνικών εκλογών πάνε τα πράγματα έτσι όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, θα κυβερνήσει ο δεύτερος. Ο δεύτερος ενδεχομένως μαζί με τον τρίτο ή με τον τέταρτο.
24: Και να δούμε και αν θα είναι και παραλία. Γιατί μπορεί όταν γίνουν εκλογές να μην είναι παραλία. Να είναι.
23: Ναι, δεν θα είναι παραλία ακριβώς.
24: Μπορεί να είναι λαγκάδια. Να μην σου πω βουνά.
23: Λαγκάδια και βουνά.
24: Ναι.
23: Κάτι ξέρει, κάτι ξέρει. Και τώρα με αυτό το μήνυμα, βρε Ιωάννα μου, πρέπει να σου πω ότι εμένα. Ναι, εκεί που δεν πίναγα τώρα πεινάω. Αλλά εντάξει. Ό,τι και να. Ό,τι και να πούμε.
24: Μην τον ακούτε έτσι, δεν παθαίνει τίποτα.
23: Λοιπόν, κάτι έχει συμβεί.
24: Δεν ρετάρει, απλά κάνει ρεπορτάζ.
23: Ναι.
24: Κάνει ρεπορτάζ για το τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
23: Λοιπόν, προσπαθούμε να μάθουμε. Σας διαβάσαμε πριν από λίγο την ανάρτηση που έχει κάνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής του κόμματος, ο κ. Χρήστος Γιαννούλης. Του στείλαμε μήνυμα για να μας πει τι ακριβώς εννοεί, τι έχει συμβεί. Κάτι έχει συμβεί στην τέτοια και αυτό το οποίο έχω ως πληροφορία είναι ότι δεν μπορεί να πει κάτι περισσότερο ο κύριος Γιαννούλης, αλλά αριστερός που σηκώνει χέρι δεν είναι αριστερός. Και γράφει και κάποια άλλα πράγματα στο μήνυμα.
24: Άρα είχαμε τουλάχιστον ένταση.
23: Έχουμε, ναι. Κάτι έχει συμβεί. Θα το μάθουμε. Δεν θέλει να μας πει κάποια πράγματα παραπάνω ο κύριος Γιαννούλης. Το κρατάμε, το δίνουμε ως ρεπορτάζ. Φαντάζομαι ότι μέσα στην ημέρα θα τα μάθουμε όλα και αύριο που θα είμαστε και πάλι κοντά σας, 11 με 2.
24: Ναι.
23: Θα σας έχουμε και περισσότερο παρασκήνιο.
24: Και ενώ αυτά συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, πάμε κάπου αλλού, στην ευρύτερη έτσι, κεντροαριστερά, όπου τα πράγματα είναι πιο.
23: Πάμε στο ρετυρέ της κεντροαριστερής πολυκατοικίας.
24: Σε πιο χαρούμενη διάσταση κινούνται εκεί τα πράγματα.
23: Ακριβώς. Λοιπόν,
24: στο και κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
23: Και λέμε ρετυρέ γιατί μιλάμε για το κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα και επειδή δημοσκοπικά είναι αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση η Ελλάς, ο κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου είναι κοντά μας και το Μεάρχης.
24: Ναι, εξωτερικής πολιτικής.
23: Ακριβώς. Από τους στενότερους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ήταν και αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαγεωργίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
25: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
24: Κύριε Παπαγεωργίου, δεν θα σας βάλουμε στα δύσκολα του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο κόμμα είναι. Απλά μια ερώτηση όμως που σχετίζεται ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και την ελληνική και την συμπαράταξή σας. Τελικά, αν είναι να πάρετε αυτά τα στελέχη τα οποία ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και που παρετούνται κλπ. Για ποιο λόγο δεν ξαναγύριζε ο κύριος Τσίπρας και όλοι σας στο ΣΥΡΙΖΑ και να τον αλλάζατε?
25: Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω που δεν με βάζετε.
24: Όχι, να σας πω κάτι. Δεν σας βάμε στην ουσία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έχει να κάνει με εσάς. Δηλαδή, άμα πάρετε, δεν θέλω να πω τα ονόματα, το Μιχαλέλη, τον Παπαδάκη που ήταν και στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό έχει να κάνει με εσάς πλέον. Τη συμπαράταξη. Τι έχει να κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν άλλαξε κάτι. Θα πει κάποιος, άλλαξε ο Μανολιός και βάλει τα ρούχα του αλλιώς.
0: Μα τώρα μου καίτε και την ερώτηση που θέλω να κάνω στον κύριο Παπαγεωργίου. Αν στεναχωριέται με αυτή την εικόνα.
24: Όχι, αυτό δεν είναι. Εντάξει.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν.
25: Όχι, όχι. Πραγματικά όμως θα ήθελα να απαντήσω με τη δεύτερη ερώτηση. Γιατί δεν μπορεί κάποιος ο οποίος έχει περάσει από ένα σπίτι, είτε πολιτικό είτε ιδεολογικό, δεν μπορεί να μην επηρεάζεται συναισθηματικά όταν βλέπει κάτι στο οποίο δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις. Αλλά ακόμα και αν μπορούσα εγώ να δώσω απαντήσεις, δεν μου πέφτει κανένας λόγος και δεν έχω κανένα δικαίωμα πλέον. Αν και το έχω κάνει στο παρελθόν, θεωρώ επιτυχημένα σε σχέση με αυτά που άκουσα από τους συντρόφους μου. Τώρα, πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Υπάρχει όλο αυτό που βλέπετε καινούριο, το τοποθετείτε στο ρετυρέ, μπορούμε να το τοποθετήσουμε και στις βάσεις από ένα καινούριο κόμμα. Έχει μια δημοσκοπική απεικόνηση η οποία του δίνει το δικαίωμα να κάθεται απέναντι στην κυβέρνηση, να καταθέτει προτάσεις και να...
24: Έχετε δημοσκοπική ανθοφορία, να το πούμε έτσι.
25: Ανθοφορία, ναι, δεν είναι άσχημο. Γι' αυτό, ειδικά όταν μιλάμε για ιδέες, πολλοί τις έχουν αντιμετωπίσει ως λουλούδια. Ας τις αφήσουμε να ανθίσουν, λοιπόν. Από εκεί και πέρα, ποιοι απαρτίζουν αυτό το καινούργιο και ποιοι θα το απαρτίσουν στο μέλλον, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να έχει μπαριέρες απαγόρευσης. Όμως πρέπει να έχει όρους. Και αυτούς τους όρους νομίζω ότι τους έχει βάλει και ο ιδρυτής του από την πρώτη μέρα και συνεχίζουν και όσοι μπαίνουν να τους εξυπηρετούν και να τους αποδέχονται. Δεν νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει καμία συζήτηση για προεκλογική συνεργασία με άλλο χώρο, με την έννοια του κόμματος, όπως όμως και με μεγάλη σιγουριά σας λέω ότι δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός, ούτε πολίτη που θέλει να γίνει μέλος, ούτε πολιτικό ο οποίος βλέπει κάτι σε εκείνη την καινούργια προσπάθεια, αρκεί να σέβεται τους όρους και τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει βάλει ο κόσμος της Ελλάς από την πρώτη μέρα.
0: Μάλιστα. Είσαστε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, καθόλου έτοιμοι για τις εθνικές εκλογές σε επίπεδο στελεχών. Είσαστε έτοιμοι και σε επίπεδο προγράμματος, κύριε Παπαγεωργίου?
25: Ναι, το καθόλου βέβαια είναι κάτι που όλοι επιθυμούμε, αλλά μέχρι να καταλάβουμε και πότε θα γίνουν οι εκλογές, γιατί υπάρχει αυτός ο έντονος διάλογος ότι ένας πρωθυπουργός συνεχιζόμενα και συνεχώς επαναλαμβάνει ότι θα κάνει τις εκλογές στην σεσμική τους λήξη, δηλαδή του χρόνου από την άνοιξη μέχρι
0: δεν
25: το
0: σας
25: καλοκαίρι.
0: Πείθει.
25: Δεν είναι το θέμα αν πείθει εμάς. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να πείσει την κυβερνητική παράταξη. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι διαραίουν παντού, στους συνεργάτες τους, στους δημοσιογράφους, σε όλο τον κόσμο, ότι πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει εκλογές άμεσα ή δυνατόν και το Σεπτέμβρη. Παρόλα αυτά...
0: Μα με συγχωρείτε, εάν έχουμε έναν πρωθυπουργό, έναν πρόεδρο της κυβερνητικής παράταξης, ο οποίος συνεχώς επαναλαμβάνει μονότονα ότι θα γίνουν εκλογές την άνοιξη του 2027 και πραγματοποιήσει εκλογές το φθινόπωρο του 2026, δεν θα δώσει απευθείας εσάς το επιχείρημα να τον αποκαλείτε ανακόλουθο, αναξιόπιστο και όλα τα σχετικά, και ότι να, ακόμα και στην ημερομηνία των εκλογών ουσιαστικά δεν τήρησε τη δέσμευσή του?
25: Γνωρίζετε ότι ακόμα και στο τελευταίο μίλι, γιατί έχει περάσει, δεν υπολείπεται ένας χρόνος για τις εκλογές, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος ανώτερος λόγος για να μπορέσει να προχωρήσει εκλογές. Προβλέπει το Σύνταγμα τη διαδικασία, δεν έχει χάσει την δεδηλωμένη, έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, άρα πρέπει να δει κάποιο λόγο τον οποίο δεν μπορεί να διαχειριστεί. Συνεπώς, δεν είναι μόνο το θέμα αν εμείς θα το πούμε ανακόλουθο ως προς τα δικά του λεγόμενα, είναι να δούμε τι είναι αυτό που δεν μπορεί να διαχειριστεί και θέλει να κάνει εκλογές νωρίτερα. Δεν λέω προώρες, είναι απλώς με τη συνταγματική διαδικασία πριν από τη λήξη της θητείας. Τώρα, αυτό δεν ευτυχεί κανένα. Αν υπάρξει κάποιος λόγος πραγματικά που δεν μπορεί να διαχειριστεί, αλλά και το αποδέχεται η κυβέρνηση, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να διαχειριστεί, για παράδειγμα, την ακρίβεια. Δεν θέλει όμως να το αποδεχτεί. Λέει ότι θα προσπαθήσει να κάνει περισσότερα. Δεν θέλει να αποδεχτεί ότι όλο αυτό είναι ένα συγκεντρωτικό κακή διαχείριση του θέματος της ακρίβειας των τελευταίων ετών. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αν δεχτεί ότι κάποιο θέμα δεν είναι διαχειρίσιμο από την κυβερνητική πλειοψηφία, εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι, όχι μόνο σε στελέχη, αλλά πολύ περισσότερο σε προτάσεις. Αμφιβάλλω αν οι εκλογές θα μπορέσουν να γίνουν πριν τις αρχές του Σεπτέμβρη. Στις αρχές του Σεπτέμβρη τοποθετείται κάθε χρόνο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και ήθιστε και θεσμικά αλλά και εθιμικά να γίνεται σε αυτές τις ευκαιρίες της εκθέσεως η παρουσίαση των προγραμμάτων των κομμάτων. Άρα ένα κόμμα το οποίο ανθοφορεί δημοσκοπικά έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση πολιτικά και έχει και τα στελέχη, αναμένουμε όλοι και εμείς και οι δημοσιογράφοι και ο ελληνικός λαός να ακούσουμε αναλυτικά τις προτάσεις στη ΔΕΘ.
24: Άρα προφανώς θα είσαστε στη ΔΕΘ, ένα.
25: Άρα,
24: δύο.
25: Να βγάλουμε ένα, θα είμαστε σίγουρα στη ΔΕΘ.
24: Ναι. Και δύο, είστε έτοιμοι αν εκλογές γίνονται το Σεπτέμβριο.
25: Και δύο, είμαστε έτοιμοι στελεχειακά και θα έχουμε προλάβει και στη ΔΕΘ να αναλύσουμε και να αποδείξουμε κατά τη δική μας άποψη τις πτυχές του προγράμματος οι οποίες θα επιλύσουν καθημερινά προβλήματα και
0: το θεσμικό εμπόδιο που υπάρχει όσον αφορά στην παρουσία σας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, διότι δεν είσαστε κόμμα κοινοβουλευτικό, κύριε Παπαγεωργίου, το έχει ξεπεραστεί.
25: Ναι, αυτό έχει να κάνει με τη θεσμική σειρά της παρουσίασης και όχι τόσο με το τι θέλει να παρουσιάσει ο καθένας. Υπάρχει μια εθνική άνοδος στη ΔΕΘ από την Αθήνα προς Θεσσαλονίκη το πρώτο και το δεύτερο Σαββατοκύριακο για την κυβέρνηση και για την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά κανένας δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα να εμποδίσει την Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα να πει στη ΔΕΘ το πρόγραμμά του. Δεν υπάρχει καν ούτε η υπόνοια ότι κάποιος θα ήθελε να τον περιορίσει σε μια ημερομηνία όπου δεν θα είχε την επικοινωνιακή αποδοχή που χρειάζεται ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε δημοσκοπικά στη δεύτερη θέση. Άρα δεν βλέπω ότι θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα.
0: Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, δεν ξέρω, Δημήτρη, αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο. Εμένα να ξέρετε, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι και ημέρα τέτοια και έχουμε τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ας το αφήσουμε το κομμάτι, γιατί ξέρεις τώρα, είναι το μικρόβιο του πολιτικού ρεπόρτερ. Για να ρωτήσω τον κύριο Παπαγεωργίου, τι θα κάνετε με όλα τα στελέχη τα οποία έχουν απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κοιτάζουν προς τη δική σας πλευρά.
24: Τον ρώτησα, δεν ήθελε να μου πει. Τώρα τα απέφυγε.
25: Ερωτήσει να
24: τα αποφύγατε.
25: Γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρο.
24: Πάντως δεν είπαμε για μπαριέρες.
25: Δεν είπαμε. Όχι, ποτέ.
24: Όχι, ξέρετε τι εννοώ. Δηλαδή, στον ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε ο υπουργός Μιχαλέλης, ο οποίος έχει κάνει καλό ή κακό έργο. Ωραία. Γι' αυτό το έργο, όπως και ο κύριος Τσίπρας, αξιολογήθηκε. Σωστά στις εκλογές 19-23. Τώρα. Αν πάρετε τέσσερις τέτοιους, ίδιοι δεν είσαστε. Ή περίπου ίδιοι. Αυτό εννοώ. Ως προβληματισμό το θέτω.
25: Εκ της αποδείξεως φαίνεται ότι το σχήμα έχει τη δυναμική του καινούριου, έχει τα στελέχη, τα καινούργια.
24: Μέχρι τώρα ναι. Μέχρι τώρα σαφώς.
25: Μέχρι τώρα ναι. Άρα πρώτα απ' όλα θα κρίσουμε το μέχρι τώρα. Επειδή όμως όλοι θα συνεχίσουμε να ζούμε σε αυτή την κοινωνία, κάθε στιγμή θα πρέπει να ξανακρίνουμε την πορεία. Εγώ πιστεύω ότι θα φτάσουμε με μια καθαρή πρόταση και στελεχών και ιδεών και προοπτικής τόσο στον ελληνικό λαό όσο και στην επόμενη μέρα. Επαναλαμβάνω και πάλι, χωρίς να μπαίνω στα εσωτερικά κανενός κόμματος, ο κάθε συμμετέχον σε οποιοδήποτε κόμμα αποφασίζει μόνος του κρίνοντας το παρόν, το χθες και το αύριο. Άρα σε αυτή τη συζήτηση όλα είναι ανοιχτά και πρέπει να σεβόμαστε και την άποψη των άλλων, όχι μόνο το τι θέλουμε εμείς να επιτύχουμε.
24: Κύριε Παπαγεωργίου, ναι, να σας ρωτήσουμε κάτι, τομέα σας στα εξωτερικά, πώς είδατε το...
0: Τη σύνοδο
24: υπό το ελληνικό πρίσμα. Πρέπει να ανησυχούμε, θεωρείτε?
25: Πολύ σωστά, υπό το ελληνικό πρίσμα. Γιατί αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Η σύνοδος ήταν πάρα πολύ σημαντική. Ήταν από τις σημαντικότερες των τελευταίων.
24: Ναι, γι' αυτό λέω, μην το ανοίξουμε. Γιατί ήταν πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά στην Ευρώπη και τους εξοπλισμούς. Είναι τεράστια αυτή η συζήτηση.
25: Ακριβώς. Είχε ένα συμβολικό χώρο και χρόνο στο οποίο γίνονταν στην Άγκυρα, άρα προσερχόμενοι ήδη ξέραμε ότι Η χώρα που μας φιλοξενεί θα έχει την ευκαιρία να βγάλει περισσότερα θέματα από τους υπόλοιπες. Αυτό που μας δυσαρεστεί, να σας το πάω κατευθείαν, γιατί και ο χρόνος ο ραδιοφωνικός δεν είναι άπλετος και ένα τέτοιο θέμα θέλει πάρα πολύ μεγάλα ανοίγματα, είναι κατά πόσο η κυβέρνηση προσήλθε με συγκεκριμένο στόχο, με πολυδιάστατη ανοιχτή πολιτική και αν επιδίωξε να υπερασπιστεί στο μεγαλύτερο βαθμό τα συμφέροντα και τις δυνατότητες που δίνονται από μια τέτοια σύνοδο. Πιστεύω ότι δυστυχώς ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας προσήλθε, αν θέλετε να το πω ευγενικά γιατί είναι και τα θέματα λεφτά τα εθνικά, αρκετά κουρασμένος μετά από τόσα χρόνια και όχι με το σθένος των διεκδικήσεων που όφιλε για να καλύψει και την υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών που πάντοτε ξεπερνάει τα όρια της κυβέρνησης, για να καλύψει την εθνική πολιτική η οποία πάντοτε πρέπει να ξεπερνάει τα όρια της κυβέρνησης και να βάλει σε περισσότερους θεσμικούς τρόπους το ζήτημα ότι η Ελλάδα έχει σύνορα με τη δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη στρατιωτική μηχανή και είναι αυτή της Τουρκίας. Και όταν η Τουρκία προσπαθεί να ανεβάσει το ρόλο της και να μεγαλώσει το αποτύπωμά της, θα πρέπει και εμείς, λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας και του τι έχει γίνει στο παρελθόν, να εξασφαλίζουμε ότι οποιοδήποτε διάλογος γίνεται μαζί μας, είτε σε διμερές επίπεδο, είτε σε επίπεδο συλλογικοτήτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ κτλ, θα γίνεται πάντοτε γνωρίζοντας τα άλλα κράτη-μέλη ότι πρέπει να πιέζουν την Τουρκία να μιλάει μαζί μας χωρίς κανένα διαδικασία παρενόχλησης και υποτίμησης των εθνικών μας συμφερόντων. Εκεί έπρεπε να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη μάχη.
23: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγεωργίου.
24: Να είστε καλά, χαίρετε.
23: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου, στέλεχος της Ελλάς, το αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής. Κύριε Καραγευρέκη, δικό σας.
1: Real FM.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
9: Σήμερα με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
26: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γίνεται πανικός με τα μηνυματάκια.
1: Ναι.
0: Έτσι, ο Θόδωρος αναφέρεται στο κομμάτι του, ΣΥΡΙΖΑ, στον Σαμαρά. Έχουμε και την αυριανή ημέρα, να ξέρετε.
1: Εδώ θα είμαστε, παιδιά, ναι. Δεν είναι. Κρατηθείτε.
0: Μην ανησυχείτε.
1: Πάντε γκασμάδες, φτιάρια. Το λέω για τον φίλο τον Νίκο, τον Περικλή, γιατί αλλάζουν και ονόματα, ρε παιδί μου.
0: Είναι γεγονός αυτό, είναι γεγονός. Ναι.
1: Όποιοι είναι εδώ, εδώ θα είμαστε.
0: Ναι, και αγαπάμε τα πιτόγυρα. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο είσαστε τόσο πολύ απαξιωτικοί. Είσαι τόσο πολύ απαξιωτικός. Μπερδεύομαι γιατί έχει στείλει 10 διαφορετικά μηνύματα με 10 διαφορετικά username. Ο κύριος, κυρία, δεν ξέρω τι είναι από πίσω. Γιατί όμως απαξιωτικά για τα πιτόγυρα.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Αν είναι δυνατόν.
1: Ένα 4-5 ευρώ που κάνει το καθένα.
0: Έχω σουβλατζίδικο στη γειτονιά μου με 3,80.
1: Εντάξει, 4. Τι μου λες τώρα. Να μας κάνεις τη χάρη.
0: Είναι 20 λεπτά κάτω από τα 4 με 5 ευρώ που είπες. 3,80.
1: Εν τω μεταξύ, ο φίλος μας ο Αβραάμ λέει: Σπύρο και Δημήτρη, αφήστε λίγο τις εκλογές. Ναι, έτσι όπως πάει η κουβέντα, θα τις φέρνετε νωρίτερα μόνοι σας. Ναι, καλά, δεν τις φέρνουμε εμείς. Κοίτα. Και λέει: Την αγάπησα από τη Χαλκιδική. Και στέλνει μια φοβερή φωτογραφία.
0: Την είδα.
1: Ναι. Προφανώς και εμείς, αν ήμασταν σε αυτό, δεν θα μιλάγαμε για εκλογές, ρε Αβραάμ. Τώρα, τον έξυπνο μας κάνεις με τις πισινάρες και το. Σε παρακαλώ τώρα.
0: Τι ακούγεται. Τι είναι αυτό.
1: Ψήθηρε καρδιάς. Είναι σύνθεση Νικολόπουλου, ο οποίος σας σήμερα γεννήθηκε. Περισσότερο αφιέρωμα θα έχει ο Γιώργος Κολοκοτρώνης σε λίγο στον Νικολόπουλο.
0: Είναι η καλύτερη παρεΐτσα. Δηλαδή τώρα με το που θα μπούμε, θα μπούμε στο αυτοκίνητο για να φύγουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ωραία τραγούδια.
0: Ωραία, FM και Γιώργος Κολοκοτρώνης.
1: Ναι. Επίσης να τον πιέσετε, παιδιά. Εγώ σας δίνω μια πληροφορία. Έχει πολλές ειδήσεις από τον μπάσκετ. Πιέστε τον. Ναι. Έχει για μεταγραφές. Εγώ σας το λέω. Τώρα από εκεί και πέρα κάντε ό,τι θέλετε.
0: Του ανοίγεις φάμπρικα τώρα του Κολοκοτρώνη.
1: Λοιπόν, για 3 ώρες σας κάναμε παρέα εδώ. Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
0: Ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης, ο οικοδεσπότης σας.
1: Ή τα καλά 40.
0: Αύριο. Για χαρά.
1: Ναι, γεια σας. Ήταν ο κύριος Καραγευρέκης, ήταν εδώ στους ήχους. Ο οποίος μάλλον θα είναι και αύριο εδώ πέρα, αν δεν βαρεθεί.
0: Θα το αντέξεις.
1: Η Δέσποινα Καλοχέρι ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Η Δέσποινα δεν βλέπω να το αντέξει.
1: Ο Θοδωρής, ναι, δεν πειράζει. Εντάξει, εδώ θα είμαστε. Εμείς, Θοδωρής Αξελός, θα έρθει αργότερα για δελτίο ειδήσεων. Και εμείς θα τα πούμε πρώτα Θεός αύριο, παιδιά.
0: Για χαρά.
1: 11, γεια σας.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό, μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη, 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana, μόνο 6,85.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM. Στους 102.

0: Real FM.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο δεν λογώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Την αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κόκκινη γραμμή η άρση του Καζουμπέλη». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση Τουρκής Εθνοσυνέλευσης του 1995. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Υπέκυψε ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Προφυλακίστηκαν με την απολογία τους οι δύο αστυνομικοί. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα πλήγματα εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ κατά του Ιράν μετά την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε κυπριακό φορτικό πλοίο στα στενά του Ορμούς. Το πλήρωμα το εγκατέλειψε καθώς το σκάφος εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ αγνοείται ένα μέλος του. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανέφεραν ότι μέσα σε τρεις νύχτες επλήγησαν πάνω από 300 Ιρανικοί στόχοι. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Τους ασκήθηκαν μεταξύ άλλων ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης. Αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου, στο οποίο συμμετείχαν 12 άτομα, ήταν σύμφωνα με την αστυνομία ο εμπρισμός της Μαρφίν με τρεις νεκρούς το 2010. Την Τρίτη θα απολογηθούν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την υπόθεση, ενώ στη χώρα μας αναμένεται η 46χρονη για την οποία είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 5 τραυματίστηκαν στο Τορόντο του Καναδά όταν ένοπλος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ μουσικής. Ο δράστης αναζητείται. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις. Θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Αγγλία και Αργεντινή προκρίθηκαν στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Η Αργεντινή με 3-1 στην παράταση απέκλεισε την Ελβετία και η Αγγλία νίκησε με 2-1 επίσης στην παράταση την Νορβηγία. Στα ημιτελικά την προσεχή Τρίτη θα παίξουν Γαλλία, Ισπανία και την Τετάρτη η Αγγλία με την Αργεντινή. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, εδώ ζωντανά πάντα από τώρα και μετά στο πρόγραμμα του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου. Ξεκίνησε το τρίωρο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Σαββατοκυριακού. 8-11 θα πάμε όλο τον Ιούλιο αντί 7-10 και βέβαια τα είπαμε αυτά και τον Αύγουστο όσο θα είμαι εδώ για να πριν πάρω την καλοκαιρινή μου άδεια ή όσο θα με αντικαταστήσουν οι συνάδελφοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλες και όλοι καλά, με υγεία. Εύχομαι να έχετε, να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Καλοκαιρινός ο καιρός θα είναι σήμερα. Θα είναι Κυριακή για μπάνιο δηλαδή. Και εμείς θα είμαστε εδώ τρεις ώρες με ωραία μουσική, ελληνική μουσική όπως πάντα. Φίλες και φίλοι, για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα και κυρίως να πούμε καλημέρες σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές όπως κάνουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή. Σήμερα λοιπόν είναι, φίλες και φίλοι, η 193η μέρα του έτους, ανατολή του ηλίου στις 6 και 11 δύσεις στις 8 και 50. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ελπίδας. Γιορτάζει η Βερονίκη. Να της ευχηθούμε χρόνια πολλά. Είναι της Αγίας Βερονίκης της Αιμορροούσης. Στο δικό μας χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Βερονίκη. Είναι και του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Σήμερα επίσης. Χρόνια πολλά σε όποια κυρία ή κύριο γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια φίλη ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Φουλ στην επικαιρότητα όλα. Διεθνείς εξελίξεις, εσωτερικά θέματα με δραματικές εξελίξεις όσον αφορά τα όσα έγιναν με τους αστυνομικούς και τον 20χρονο που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί. Κατέληξε το παιδί, δυστυχώς πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί στο Άργος. Προηγουμένως 2-3 ώρες πριν είχαν κριθεί προφυλακιστές οι αστυνομικοί με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα και του ανακριτή. Και βέβαια είχαμε και τα αποτελέσματα του Μουντιάλ. Είχαμε εξελίξει το ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε αρκετά πράγματα να σχολιάσουμε σήμερα. Φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται πως η Αγγλία ίσως φτάσει μέχρι τον τελικό. Τώρα νομίζω το κίνητρο είναι ακόμα μεγαλύτερο, γιατί στους ημιτελικούς έχει να αντιμετωπίσει την Αργεντινή που είχε προκριθεί με το χέρι του Θεού, θυμάστε. Διέγκο Μαραντόνα. Σε ποιο Μουντιάλ ήταν εκείνο, το 86 αν δεν κάνω λάθος. Ή το 90. Θα το ψάξω και θα σας το πω. Λοιπόν. Η Αγγλία φουλ για την κούπα, στα ημιτελικά με ανατροπή και σόου Μπέλιγχαμ, 2-1 την οδηγία στην παράταση. Στην παράταση προκρίθηκε και η Αργεντινή με 3-1 απέναντι στην Ελβετία. Δύσκολο παιχνίδι και το ένα και το άλλο. Οπότε έχουμε έναν ευρωπαϊκό ημιτελικό, αμιγός ευρωπαϊκό ημιτελικό μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας, με σούπερ φαβορί βεβαίως στη Γαλλία, και έναν νότιο-αμερικανικό ευρωπαϊκό τελικό μεταξύ της Αργεντινής και της Αγγλίας. Της Αγγλίας και της Αργεντινής. Τώρα, φαβορή είναι η Γαλλία σύμφωνα με τα γραφεία στοιχημάτων, με δεύτερη την Αργεντινή. Όμως εγώ πιστεύω ότι επειδή υπάρχει τρομερό κίνητρο και θέληση από την πλευρά των Άγγλων, το πίστευα από την αρχή αυτό, και επειδή έχουν δεκαετίες να σηκώσουν την κούπα από το 66, τους λένε losers, δεν έχουν σηκώσει την κούπα, παρότι έχουν το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο, νομίζω ότι ήρθε η ώρα της Αγγλίας. Βεβαίως αυτή είναι προσωπική εκτίμηση. Μην το παίξετε στο στοίχημα, δεν σας παρακινώ για κάτι τέτοιο. Απλώς λέω ποια είναι η προσωπική μου εκτίμηση για το Μουντιάλ. Θα δούμε ματσάρες στους ημιτελικούς. Την επόμενη Κυριακή στις 10 ώρα Ελλάδος θα μπορέσουμε να δούμε λοιπόν τον τελικό. Θα είναι ο μεγάλος τελικός. Υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να επαναληφθεί ο προηγούμενος τελικός μεταξύ Γαλλίας και Αργεντινής. Υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να επαναληφθεί ο προηγούμενος τελικός μεταξύ Γαλλίας και Αργεντινής.

Θοδωρής Αξελός στη σύνταξη και την εκφώνηση των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Συνήθως στις Κυριακές πάμε λίγο πιο χαλαρά. Θα εξαρτηθεί όμως από τα θέματα της επικαιρότητας που θα προκύψουν από εδώ και πέρα, εκτός από αυτά τα οποία έχουμε ήδη στο τραπέζι.

Χθες είχαμε αρκετά σοβαρές και σημαντικές εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, φίλες και φίλοι. Θα τις σχολιάσουμε στη συνέχεια. Με τον Παύλο Πολάκη, από ό,τι φαίνεται, να είναι το μεγάλο φαβορί για διάδοχος του Σοκράτη Φάμελου και με την απόφαση να κατεβαίνει τελικά στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ και να έρεται η στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Αρνητική εξέλιξη για τον Αλέξη Τσίπρα αυτή. Έχει ένα δικό του ακροατήριο στον αριστερό χώρο ο Παύλος Πολάκης. Συνεχίζει δηλαδή να έχει επιρροή στο αριστερό ακροατήριο. Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, δεν βολεύει τον Αλέξη Τσίπρα όλο αυτό. Είτε είναι 1, είτε 2, είτε 3, είτε 4, είτε 5%. Νομίζω θα αρχίσουν να μετράνε διαφορετικά οι δημοσκόποι από εδώ και πέρα. Θα έχει ενδιαφέρον πώς θα καταγραφεί. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν συνεδριάζουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ για να αποφασίσουν οριστικά τι θα κάνουν. Λοιπόν, βλέπω πολλά μηνύματα εδώ. Ας ξεκινήσουμε με μερικά μηνυματάκια. Πάμε να το πάρουμε χρονολογικά. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Αμέσως μετά ο φίλος ο Αβραάμ. Γιάννη, το όνομα ΣΥΡΙΖΑ ίσως είναι το μόνο που θα μείνει. Η ταμπέλα δεν αλλάζει, αλλά ούτε γυρετσινιά φεύγει. Το πρόβλημα εκεί μέσα είναι ότι πολλοί νομίζουν πως είναι αρχηγοί, ενώ μερικοί το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Νομίζουν πως είναι ηγέτες. Επειδή αντέγραψαν μερικές ατάκες και λίγα νεύματα, η ηγεσία όμως δεν αντιγράφεται, κερδίζεται. ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Στέλνει την καλημέρα του στην παγκόσμια παρέα του Real. Λοιπόν. Ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία οδηγό. Να σε καλά, καλημέρα φίλε Σπύρο. Και σε ευχαριστούμε για τις καλημέρες που κάθε Σάββατο και Κυριακή στέλνεις εδώ. Καλημέρα στην ευγενέστατη κυρία Αλεξάνδρα που πάντα στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά κυρία Αλεξάνδρα, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα που μου γράφει ότι σήμερα είναι η μέρα του Πεπίνο Ντικάπρι. Έφυγε χθες σε ηλικία 85 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Κάτι θα κοιτάξουμε να βάλουμε από Πεπίνο Ντικάπρι, φίλε. Παρά το γεγονός ότι παίζουμε μόνο ελληνικά τραγούδια, αξίζει σε έναν πραγματικό θρύλο της παλιάς ιταλικής μουσικής της δεκαετίας του 60 και του 70. Καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Να είσαι καλά, Παύλο, την καλημέρα μας. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου που πάντα ευγενικά μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα στο φίλο μου, τον παλιό φίλο, τον Κωνσταντίνο Μάρα. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Καλή εκπομπή, καλή μας Κυριακή. Να σε καλά, Κωνσταντίνε, την καλημέρα μου, φίλε. Καλημέρα στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Ακόμα μια εκπομπή, να σε απολαύσουμε, να είσαι καλά, αδελφέ. Φιλιά στον αγαπημένο μας σταθμό, να είσαι καλά, αγαπητέ Θανάση, την καλημέρα μου, φίλε. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό, πάντα στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από την Οικίσια Νηπαγκαίου Καβάλας. Θα σε ακούω και, θα τα λέμε για αρκετό καιρό από εκεί. Σε σένα και σε όλους τους συνεργάτες σου Γιάννη και σε όλους τους φίλους της πρωινής μας παρέας, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε μια ευχάριστη Κυριακή. Εσύ να είσαι καλά, Ζώη, και σε ευχαριστούμε για την καλημέρα. Να πούμε την καλημέρα μας στον Πέτρο τον Παλαμιδά, το φίλο. Πρωινό τρέξιμο πίσω από τον Ευαγγελισμό, καλοκαίρι με νιόνιο. Ξεκινήσαμε με Διονύση Σαββόπουλο. Να είσαι καλά, Πέτρο, ο φίλος ο Πέτρος ο Παλαμιδάς που πάντα μας στέλνει την καλημέρα του από το πρωινό του Τζόκινγκ. Να είσαι καλά, καλό πρωινό, φίλε μου. Καλημέρα στον Τέλη, τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλε Γιάννη. Να είσαι καλά, Αριστοτέλη. Τα φιλιά μας σε όλη την Αυστραλία. Καλημέρα στον Σπύρο τον Κόκκινο. Καλημέρα σου, Σπύρο. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο. Να είσαι καλά, Μπάμπη. Την καλημέρα μας, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Ειρήνη. Καλημέρα, κυρία Ειρήνη. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα και στην κυρία Γεωργία. Να είστε καλά κι εσείς, κυρία Γεωργία. Την καλημέρα μας. Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλη. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Κεντρικό θέμα σήμερα, φίλες και φίλοι, στην Real News. Βασίλειο διεφθοράς υπολοδομίες. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν πολλά πράγματα.

λεπτά, σημεία και τέρατα. Άλλο θέμα από την Real News. Μάχη για τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ με τέσσερα πρόσωπα ως φωτογραφίες στο πρώτο σέλιδο της Real. Φάμελος, Πολάκης, Παπάς, Δούρου. Και σύριαλ η δολοφονία της Καρολάιν. Το Σεπτέμβριο κάνει πρεμιέρα σε διεθνή συνδρομητική πλατφόρμα η σειρά για το έγκλημα στα γλυκά νερά έπειτα από γυρίσματα 14 ημερών σε Αλόνσο και Αττική. Μάλιστα. Σε σύριαλ λοιπόν θα γυριστεί η δολοφονία της Καρολάιν. Θυμάστε το θέατρο που έπαιζε ο σύζυγός της.

0: στο Amazon Prime θα παιχτεί η σειρά. Το Σεπτέμβριο κάνει πρεμιέρα, μάλιστα. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε με ύβρι, έριξε το Σαμαρά με κόλπο Γιάννη. Συνεπώς φεύγει με νέμεση. Καλημέρα Κώστα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη τον Κούζο που μου στέλνει την καλημέρα του από το Αρχοντικό στη Δυτική Μάνη. Να σε καλά Παναγιώτη, την καλημέρα μας αγαπητέ φίλε, τα καλύτερα σου ευχόμαστε. Καλημέρα και στο Βαγγέλη το γραφίστα από τις Τζιτζιφιές. Να είσαι καλά Βαγγέλη, την καλημέρα μας αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Θεανό, να είστε καλά κυρία Θεανό, την καλημέρα μας, τα καλύτερα ευχόμαστε, ό,τι καλύτερο σε εσάς. Και καλή Κυριακή να έχετε σήμερα. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο. Λοιπόν, ακούσουμε Μεγάλο Μητροπάνο και αμέσως μετά πάμε στον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον καλό φίλο οικονομολόγο φοροτεχνικό. Έχει αρκετά πράγματα να μας πει σήμερα, φίλες και φίλοι. Έτσι, κωδικοποιημένα όπως μου τα στέλνει και εμένα στο mail, θέματα από την καθημερινότητά μας, θέματα που αφορούν την οικονομία, θέματα που αφορούν την παράταση, για παράδειγμα, των φορολογικών δηλώσεων, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια για μικρές επιχειρήσεις, τη μείωση των τιμών στη βενζίνη, το νέο σύστημα online παρακολούθησης έκδοσης αποδείξεων. Και τα νέα δάνεια 12 δις ευρώ από τις τράπεζες που θα χορηγηθούν φέτος. Σε πολύ λίγο περιμένει ο κύριος Χριστόπουλος στη γραμμή. Θα τον έχουμε μαζί μας.
1: Με τρικυμίες και με βροχές, με μαξιλάρια...
0: Να μην πω, μην ξεχάσω να πω μια καλημέρα στο Μιχάλη που μου στέλνει καλημέρα και καλή δύναμη από το Γερεβάν Αρμενίας. Ετοιμάζεται για το ελληνικό καλοκαίρι. Καλώς να έρθεις Μιχάλη, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο Κώστα που στέλνει την καλημέρα του από τη Φραγκφούρτη. Να σε καλά φίλε. Καλημέρα στο συνονόματο τον Ιωάννη από την Αυλίδα. Να σε καλά Ιωάννη, την καλημέρα μας φίλε. Καλημέρα Γιάννη, εμείς οι ταρίφες, ένα επάγγελμα που κατεξοχήν έχει βασικό έξοδο. Τα καύσιμα δεν πήρε ούτε ένα λεπτό αύξηση ούτε στον πόλεμο του Ιράν ούτε στον πόλεμο της Ουκρανίας. Αντιθέτως, όλα τα άλλα ανέβηκαν. Επίσης, σώθηκε μάχη για τα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα και σε όσους έχουν λήξει τα αυτοκίνητα δεν έχουν δώσει τα 20.000 ευρώ που τους έταξαν. Αυτά θα τα πάρουν τα χρήματα, διάβαζα. Λίαν συντόμως μέσω Σεπτέμβριο. Είναι όλοι με παρατάσεις από το ΚΤΕΟ. Γενικά πάντως με τους ταξιδιώτες έχουν πέσει οι τόνοι με την κυβέρνηση. Φαίνεται ότι αυτή η κόντρα Λιμπερόπουλου-Κυρανάκη μετά την παρέτηση του κυρίου Κυρανάκη, μετά μάλλον την αξιοποίησή του ως γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, έληξε και η κόντρα αυτή. Δεν υπάρχει προσωπική κόντρα μεταξύ του κυρίου Κυρανάκη και κάποιου υπουργού. Για να δούμε όμως αν θα επιληθούν τα βασικά ζητήματα του κλάδου, γιατί είναι πολλά.

0: Λοιπόν, Γιώργος Χριστόπουλος στη γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητοί.
0: Καλημέρα στους
1: ακροατές.
0: Λοιπόν, πάμε να τα πούμε γρήγορα και κωδικοποιημένα.
1: Ωραία,
0: να μας πεις για την παράταση στις φορολογικές δηλώσεις που νομίζω ενδιαφέρει τον περισσότερο κόσμο. Είναι θετική εξέλιξη αυτή για τον κλάδο των λογιστών, αλλά το ερώτημα είναι γιατί σε όλο τον πλανήτη δεν δίνονται παρατάσεις, παρά μόνο στην Ελλάδα μονίμως οι λογιστές απαιτείται παρατάσεις.
1: Δεν απαιτούν οι παρατάσεις. Οι λογιστές τα γεγονότα απαιτούν ένα μπαράζ επιχειρημάτων, δεν αναφερθώ στις αιτίες. Κατανοήθηκαν αυτές. Mm-hmm. Δεν χωράει πάντοτε. Ο χρόνος των ημερών που έχει η προθεσμία δεν φαίνεται, αποδείχθηκε ενώ ο νομοθέτης είχε βάλει πεντάμινο, το κάναμε τετράμινο. Τώρα αρχίζει να διαφαίνεται ότι κάτι λείπει κάθε χρόνο, είτε διότι δεν λειτουργεί το σύστημα.
0: Ωραία, πάμε στο προκείμενο, στο αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν δόθηκε παράταση. Πόσο, για να ενημερώνω.
1: Ενεργοποιούνται οι λογιστές άδικα πολλές φορές.
0: Γιώργο, μίλα λίγο πιο κοντά στο ακουστικό και πάμε λίγο πιο γρήγορα τα θέματα. Λοιπόν, άρα πόσο πήρατε παράταση?
1: Καταρχήν η απόφαση της ΑΔΕ και του διοικητή του Γιώργου του Πιτσιρή να παρατείνει την προθεσμία μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Mm-hmm. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Και το πιο σημαντικό, Γιάννη, εκείνο που θέλω να τονίσω, να καταργήσει τη συνταγή του να ανακοινώνεται κάθε χρόνο η όποια παράταση την παραμονή την ίδια μέρα της καταργητής προθεσμίας. Mm-hmm. Εμείς ως Επιτροπή της Αγοράς, ως Διαρκής Επιτροπής του Υπουργείου των Φορέων της Αγοράς, βάλαμε στον διοικητή αυτά τα γεγονότα που αφορούν τις μητέρες λογίστριες, τους γονείς που έχουν.
0: Ωραία. Πρόκειται λοιπόν για μια θετική εξέλιξη. Φαντάζομαι δεν θα δοθεί και άλλη παράταση μετά τις 24 Ιουλίου.
1: Ναι, ακριβώς. Και παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη υποβληθεί 6,2 εκατομμύρια, αυτό είναι το 87-90% σχεδόν, Γιάννη, των δηλώσεων και 300.000 εταιριών και νομικών προσώπων, εξακολουθούσαν να υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες, όπως οι καθυστερήσεις ενημέρωσης του MyData, η εκκρεμότητα των σημειωμάτων του Cloudback και στον χώρο της υγείας, δηλαδή, καθώς και η προσωρινή αδυναμία πρόσβασης υπηρεσίας του ΕΦΚΑ. Είχε κλείσει ο ΕΦΚΑ την εφαρμογή μια εβδομάδα. Αυτή είναι η εικόνα των δηλώσεων μέχρι σήμερα.
0: Τώρα.
1: Γιάννη, να στην πω στα γρήγορα.
0: Ναι, ναι.
1: 34-35%, δηλαδή μία στις τρεις και παραπάνω, είναι χρεωστικές με. Μέση επιβάρυνση ανέβηκε στα 1945, το είχαμε ξαναπαρακολουθήσει την προηγούμενη εβδομάδα, θυμάσαι. 4,2 μέχρι τώρα βεβαιώθηκαν φόροι, 4,2 δις ευρώ εννοώ. Τώρα το 30% των καταστατικών είναι πιστωτικά, παίρνουν πίσω φόρο. Και μάλιστα με έχει ρωτήσει αν παίρνουν γρήγορα, επισπεύθηκε αυτό, αυτή η προθεσμία, περίπου μέσος όρος 312 ευρώ, δηλαδή περίπου 30% που είναι
0: πιστωτικά.
1: Και βέβαια το. Οι υπόλοιπες κοντά στις 36% είναι μηδενικές, δηλαδή δεν έχουν φόρο καθόλου.
0: Μάλιστα. Τώρα, πολλή προσοχή στις μικρές επιχειρήσεις. Από 1η Οκτωβρίου υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση και για τις μικρές επιχειρήσεις.
1: Ναι, είναι ακριβώς ο δεύτερος κύκλος, γιατί πρέπει να το τονίσουμε αυτό, γιατί αφορά χιλιάδες επιχειρήσεις. Μπαίνει στη καθημερινότητα η ηλεκτρονική τιμολόγηση πλέον. Δεν έχουμε δηλαδή ούτε χειρόγραφο, ούτε απλώς και ακόμη ηλεκτρονικά. Δεν είναι ηλεκτρονική τιμολόγηση, πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά οι συναλλαγές πλέον. Και βέβαια είτε μέσω παρόχου, κάποιος δηλαδή μια επιχείρηση που είναι μεγάλη μπορεί να βάλει πάροχο, αλλά έχει η ΑΔΕ προσφέρει και τη δωρεάν εφαρμογή στο e-τιμολόγιο το λεγόμενο και το MyData.
0: Ναι.
1: Στόχος τώρα εδώ στην προλογική διοίκηση είναι να ψηφιοποιήσει τις αλλαγές στο σύνολο. Και βέβαια με ό,τι συνεπάγεται για την παρακολούθηση των συναλλαγών, τη μείωση της.
0: Υπάρχουν ακόμα μικρές επιχειρήσεις που κόβουν τιμολόγια χειρός, δηλαδή αυτά
1: ναι,
0: τα κατάλαβα.
1: Ακριβώς, αυτό τελειώνει.
0: Τέλος.
1: Βέβαια είναι ένα μήνυμα που πρέπει να πούμε στους ακροατές που είναι, που είναι μικροεπιχειρήσεις κλπ. Που μας παρακολουθούν και
0: ναι.
1: Παρακολουθούν όλες τις κατηγορίες της κοινωνίας στην εκπομπή σου. Και τα χρηστικά σου και την ταπεινότητά μου, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στις κυρώσεις. Καθώς για μη συμμόρφωση, mm-hmm. σε αυτό που λέμε τώρα το πρόγραμμα, προβλέπεται πρόστιμο που κυμαίνονται από 250 έως 2.500. Και το μήνυμα είναι σαφές. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν πρέπει να δώσουμε μια συμβουλή, είναι απαιτείται έγκαιρη προετοιμασία, ενημέρωση των λογιστικών προγραμμάτων και στενή συνεργασία με τον λογιστή. Είναι μπροστά, έχουμε τρεις μήνες για να γίνει μια πιλωτική εφαρμογή.
0: Μάλιστα,
1: και να.
0: Τώρα.
1: Περιμένει τελευταία στιγμή ή η επιχείρηση, όχι.
0: Τώρα, νέο σύστημα online παρακολούθησης έκδοσης αποδείξεων από την πλευρά της ΑΔΕ, της εφορίας δηλαδή. Τι πρέπει λοιπόν να προσέξουν όσοι κόβουν αποδείξεις και πώς θα γίνεται η παρακολούθηση?
1: Είναι πλέον μια λογική που αφήνουμε ένα πρόγραμμα που υπήρχε και ταλαιπωρούσε και τις επιχειρήσεις, το λεγόμενο ΕΣΕΝ, και πάμε σε ένα άλλο πρόγραμμα που θα παρακολουθείτε σε χρόνο, σε χρόνο αυτόματα, όπως θα εκδίδεται, θα παρακολουθείτε στην ΑΔΕ.
0: Ναι.
1: Είναι ένα βήμα, μπορώ να το πω, ψηφιακού μετασχηματισμού, πιο σημαντικό ακόμη. Αλλαγή είναι ότι κάθε απόδειξη θα διαβιβάζεται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο στην ΑΔΕ και θα επιτρέπει στη φορολογική διοίκηση να παρακολουθήσει συνεχώς τη λειτουργία των ταμιακών μηχανών. Εδώ ας έχουν υπόψη τους οι επιχειρήσεις, γιατί είχαμε ένα πολύ σημαντικό δεδομένο, να τρώγαμε πρόστιμα χωρίς να το καταλάβουν. Δεν ήξεραν αν διαβιβάζονται οι αποδείξεις από την ταμιακή μηχανή. Δεν ήξεραν τώρα το ΙΣΕΡ. Τώρα αυτό αλλάζει, βελτιώνεται στην λογική της ψηφιοποίησης και θα το ξέρει και η επιχείρηση αμέσως. Είχαμε τεράστια πρόστιμα, διότι προσλαβούσε ένα-δύο μήνες και δεν ανέβαιναν τα στοιχεία. Δεν ενημερώνονταν, μπορούσε κάθε βράδυ να χτυπάει κάποιος να το παρακολουθεί, να λάβουμε οτιδήποτε αυτό. Αυτό λύνεται. Και υπάρχει λοιπόν η online παρακολουθήση των αποδείξεων. Άρα μιλάμε για μεγάλη αλλαγή. Κάθε απόδειξη διαβάζεται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Η ΑΔΕ αποκτά συνεχή εικόνα των λιανικών συναλλαγών. Με το νέο σύστημα παρακολουθεί τις ταμιακές μηχανές, εγκρίνει τα στοιχεία με το My Data, εντοπίζει ύποπτες ή αποκλείσεις κλπ. Όλα αυτά ενεργοποιεί στοχευμένους ελέγχους. Και βέβαια, πώς και ταμιακές, κάθε πληρωμή με κάρτα τα συνδέεται με απόδειξη, αυτό που γίνεται και τώρα, και αυτόματη αποστολή, όπως είπαμε, το δεδομένο στην ΑΔΕ.
0: Περιμένουμε
1: την λάση και παραλείψει ένα συμπέρασμα που θέλω να πω. Έχουμε και εδώ πρόστιμα, αυστηρά πρόστιμα, 50% του αναλογού του φόρου με ελάχιστα όρια, 250 και 500 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ όταν δεν είναι επιχείρηση και δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, 500 ευρώ στα προγραφικά, 1000 ευρώ στα διπλογραφικά. Αυτά
0: για το... Δεν έχουμε και άλλο χρόνο, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μας τα ανέλησες όλα εξαιρετικά, αγαπητέ Γιώργο.
1: Έχουν και άλλα, είναι πολύ σημαντικό αυτό που ανακοίνωσες και ανήγγειλες, αγαπητέ, τα νέα δάνεια 12 ευρώ. Είναι η ώρα επιτέλους να γευτούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε έχουν μικρό.
0: Αυτά μέσω αναπτυξιακή στα δάνεια αναφέρεσαι, φαντάζομαι.
1: Ναι, και εκεί προγραμματιστεί οι τράπεζες να ανοίξουν τέλος το ταμείο τους, και μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης θα περάσουν τα 2 δις από την Ελληνική Τραπεζική Τράπεζα. Και βεβαίως έχουμε μια πιστωτική επέκταση που θα αυξάνεται με ρυθμό 8% ετησίως στην περίοδο 26-28. Είναι για τις επιχειρήσεις ένα σημαντικό, περισσότερες δυνατότητες σωματοδότησης για επενδύσεις, ψηφιακό εξοικονομισμό, πράσινη ανάπτυξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Αυτά έγραψε χθες και μια σημαντική έκθεση της Κομισιόν που πρέπει να την μελετήσουμε και πολύ περισσότερο την επόμενη εβδομάδα να δούμε τι μας καταγράφει και ποια θετικά.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Χριστόπουλε. Εξαιρετικός όπως πάντα. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα για αύριο. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων με τον Θοδωρή Αξελό και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
8: Το τάγκο?
7: Θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Περίμενε.
9: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
10: Φτιάξε βαλίτσες.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Την αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλι». Είπε και ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί από πειρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Προφυλακίστηκαν με την απολογία τους οι δύο αστυνομικοί. Με νέα πλήγματα σε 140 ιρανικούς στόχους, απάντησαν οι ΗΠΑ μετά την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε κυπριακό φορτικό πλοίο σε στενά Τουρμούζ. Το πλήρωμα το εγκατέλειψε, ενώ αγνοείται ένα μέλος του. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη, έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπεριστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που στήριξε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Περισσότερα στο real.gr.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 27 στο Ρέθυμνο.
6: Μιντέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Ομαλά διεξάγεται κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: στους 97,8.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλι. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστος σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στη Real News για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ακόμα, δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμός στη Μαρφίν. Είναι οι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ελληνική αστυνομία μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτούργων. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν βασίλειο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Και στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real News παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα. Το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Πεπίνο Ντικάπρι έφυγε χθες από το μάτιο του το κόσμο. Σε ηλικία 85 ετών, νομίζω από τις πιο χαρακτηριστικές, μαζί με τον Ανδριάνο Τζελεντάνο και 2-3 ακόμα μεγάλους ερμηνευτές εκείνης της περίοδου, φωνές, ιταλικές φωνές δεκαετίας του 60 και του 70. Εσείς οι παλαιότεροι θα καταλάβετε. Για ακούστε.

Πέθανε χθες ο Πεπίνο Ντικάπρι σε ηλικία 87 ετών. Το πραγματικό του όνομα δεν ήταν Πεπίνο Ντικάπρι, ήταν καλλιτεχνικό. Ήταν Τζουζέπε Φαγέλα. Δύο φορές νικητής στο Φεστιβάλ Τραγουδιού του Σαν Ρέμο, τεράστια μορφή της ιταλικής μουσικής εκείνης της περίοδου.

0: Τεράστια μορφή. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα δικά μας, στα πεζά, στην πεζή πραγματικότητα. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη. Με αφορμή τις συλλήψεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν και τη Θεσσαλονίκη, την αιματηρή καταδίωξη στο Άργος, παρατηρώ την υπερπροσπάθεια ορισμένων αριστερών, αναρχικών και μπαχαλάκιδων να υπερασπιστούν τους υπόπτους, απαξιώνοντας κάθε στοιχείο ενοχής, κάνοντας συγκεντρώσεις και πορείας και αποκρύπτοντας επιμελώς το παραβατικό παρελθόν τους, γράφει ο φίλος ο Γιάννης. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα στο Μαργαρίτη. Να είσαι καλά, Μαργαρίτη. Καλημέρα στον κύριο Λογοθέτη που μου γράφει ότι το πρόγραμμα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι είναι καθαρά κερδοσκοπικό για κάποιους επιχειρηματίες. Τα εν λόγω φωτοβολταϊκά μπορούν κάλλιστα να μπουν στα ράτσα των πολυκατοικιών, γιατί θα κάνουν τις πολυκατοικίες μας τσίρκο. Καλημέρα και στο Στέλιο. Κατά την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας, οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ διαγωνίστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις με τα ίδια θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη μέρα οι υποψήφοι των ΓΕΛ. Να πως οι αδιάβλητες εξετάσεις γίνονται διαβλητές. Καλημέρα και στο Διονύση τον Κατιάνη, το φίλο μου. Βρε τραγούδια 50 χρόνια πίσω. Έτσι είναι, κύριε Κατιάνη. Δυνατά τραγούδια όμως. Καλημέρα στον Νίκο το Λικουρίνο που εύχεται καλημέρα, καλή Κυριακή και χαιρετά το φαν κλαμπ. Αφού πιστεύετε ότι η Αγγλία θα πάρει το Μουντιάλ, είναι μια δική μου εκτίμηση αυτή. Μετά από 60 έτη, έχω να σας πω ότι η Αγγλία με τον προηγούμενο προπονητή της, τον Southgate, είχε γίνει πιο loser ομάδα στον κόσμο με δύο χαμένους τελικούς. Που έχασε την τρίτη θέση στο Μουντιάλ του 18, αλλά και που έφτασε μέχρι τα προημιτελικά στο προηγούμενο Μουντιάλ του 22. Ο Τούχελ είναι άλλη περίπτωση. Είναι Γερμανός, αγαπητέ φίλε Νίκο, και είναι πολύ πιο δυνατός σαν προπονητής από τον Southgate. Έχει και καλύτερο υλικό και πιο έμπειρο υλικό η Αγγλία. Και θεωρώ ότι η δίψα για αυτήν την απουσία από το βάθρο του νικητή τόσων ετών στο Μουντιάλ, από το 66 δηλαδή, από τον τελικό του Γουέμπλεϊ μέσα στο Λονδίνο, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το σηκώσει η Αγγλία. Για να δούμε όμως. Δεν απόλυτα. Μια εκτίμηση είναι αυτή. Θα δούμε αν στην πραγματικότητα επιβεβαιωθεί ή όχι. Πολλές φορές στο ποδόσφαιρο κάποιος μπορεί να έχει καλύτερη ομάδα. Όπως για παράδειγμα μπορεί να έχει η Γαλλία καλύτερη ομάδα από την Αγγλία, αλλά το θέλω, η πίστη, η δίψα για την κατάκτηση ενός τροπαίου να είναι ισχυρότερη από όλα αυτά. Καλημέρα και στον αγαπητό. Πολλά θετικά σχόλια για το τραγούδι του Πεπίνο Ντικάπρι. Πριν ο ήλιος ανατύλει. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο, και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Είσαι δύναμη. Καλημέρα στον Παύλο, οδηγό ταξί. Λέει, κύριε Παπαγιάννη, δεν είμαστε όλοι. Ο φίλος ο Παύλος Γιανακόπουλος. Ακούστε τώρα σύμπτωση. Παύλος Γιανακόπουλος. Οδηγός ταξί, χρόνια εδώ στην Αθήνα. Δεν ακούμε όλοι τι λέει το συνδικάτο, κύριε Παπαγιάννη. Υπάρχουμε κι εμείς οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί που δεν παίρνουμε γραμμή από το συνδικάτο και έχουμε άποψη για όλα όσα συμβαίνουν στην αγορά. Καλημέρα και στο φίλο τον Ελπιδοφόρο. Καλημέρα, Ελπιδοφόρε, να είσαι καλά. Λοιπόν, Μάνος Κρανίδης στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Μάνο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλή Κυριακή.
0: Να είμαστε καλά. Καλή Κυριακή. Με υγεία. Λοιπόν, να μας πεις μερικά πράγματα, αγαπητέ φίλε, πώς θα εφαρμοστούν οι αλλαγές της τροπολογίας Χατζηδάκη στα ακίνητα.
1: Ναι.
0: Και να μιλήσουμε και για τους ανελκυστήρες, εσύ να μας τα πεις δηλαδή, αλλά και για τους δείκτες τιμών που διαμορφώνονται τις επόμενες μέρες.
1: Ναι, Γιάννη, είναι κάποια χρηστικά πράγματα που όμως πολύ ενδιαφέροντα. Είναι ο νέος νόμος που βγήκε τώρα, ο 5293 του 26, τώρα ψηφίστηκε, που ονομάζεται και όλος ο τίτλος είναι «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη». Τα απλοποιεί πράγματα δηλαδή αυτός ο νόμος. Θα πούμε τα τρία βασικά. Πρώτον, καταργούνται κάποια πράγματα για τις μεταβιβάσεις, όπως ας πούμε το υποχρεωτικό τοπογραφικό διάγραμμα σε κάποιες περιοχές. Επίσης, δίνεται εξουσιοδότηση στους συμβολογράφους και σε άλλους επαγγελματίες να προχωράνε τις διαδικασίες οι ίδιοι, έτσι, πιο γρήγορα, διάφορες διαδικασίες, μην δηλαδή χάνουμε το χρόνο μας. Και το πιο σημαντικό από όλα, το δημόσιο πάβει να διεκδικεί ακίνητα, τα οποία υπάρχουν τίτλοι από τους ιδιοκτήτες, ειδικά τίτλοι που υπάρχουν μέχρι το 1993, με τίτλους δηλαδή παλαιότερους, δεν μπορεί να τα διεκδικήσει και το δημόσιο. Το οποίο ήταν μια διαδικασία που ήταν χρονοβόρα, έτσι. Για να διεκδικούσε το δημόσιο και μπορεί να παίρνει χρόνια αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι πλέον όταν παίρνουμε από κληρονομιά ένα ακίνητο και έχουμε χρέη, έχει χρέη αυτό το ακίνητο, μπορεί κάποιος να το πάρει, να το πουλήσει και να εξοφλήσει τα χρέη στην μεταβίβαση. Σημαντικό, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Να τα αποπληρώσει πριν.
0: Τώρα,
1: και τέτοια πράγματα. Έτσι, δηλαδή είναι πράγματα που διευκολύνουν τις συναλλαγές. Τώρα, για τους ανελκυστήρες. Εδώ έχουμε μια μεγάλη διαφορά.
0: Έστειλε μια επιστολή προχθές από την Πομιδά στο Υπουργείο Ανάπτυξης για το θέμα της απογραφής. Τι προτείνετε?
1: Προτείναμε και έγινε αποδεκτό ότι να μην κλείσει εδώ η απογραφή. Η απογραφή, αν θυμάστε, τελείωσε 36 του 26.
0: Ναι.
1: να μην μπουν τα πρόστιμα σε αυτού που θα πηγαίνουν εκπρόθεσμοι να δηλώσουν, το οποίο έγινε και δεκτό και αυτό. Και μπράβο στον Υπουργό, πραγματικά. Οπότε έχουμε τώρα την εξής αλλαγή. Θα μπορεί να γίνεται η απογραφή μέχρι τις 10/7/27, είναι αρκετό διάστημα. Θα μπορεί να γίνεται με τη βοήθεια των συντηρητών, των πιστήρων, με υπεύθυνη δήλωση βέβαια και εξουσιοδότη του ιδιοκτήτη. Και πλέον συνδέεται και με τη συντήρηση. Δηλαδή δεν θα μπορεί να γίνεται και συντήρηση των πιστήρων αν δεν γίνει η απογραφή. Βέβαια πήγαν πάρα πολλοί και απογράψαν μόνοι τους, πάνω από 300.000 άνθρωποι. Αλλά οι υπόλοιποι θα πρέπει λοιπόν για να συντηρίζουν τον ελκυστήρα να τον έχουν απογράψει.
0: Ναι.
1: Που είναι και λογικό, γιατί να τον απογράψει.
0: Ωραία, άρα.
1: Άρα δεν θα υπάρχουν πια πρόστιμα, θα μπορούν να απογραφούν και οι άλλοι ανελκυστήρες. Να έχουμε ένα πλήρες μητρό λοιπόν. Και από εδώ και πέρα, όλοι οι νέοι ανελκυστήρες προφανώς θα απογράφονται, θα πρέπει να παίρνουν το πιστοποιητικό. Και έτσι πάμε σε ένα μητρό πιο πλήρες, χωρίς να έχουμε πρόστιμα.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: είναι σημαντικό, γιατί όποιος πήγαινε από τώρα έχει 1.000 ευρώ πρόστιμο.
0: Πολύ σημαντικό, δεν το συζητάμε. Να δούμε βέβαια αν υιοθετηθούν οι αλλαγές, οι προτάσεις για αλλαγές.
1: Δεν γίνεται να υιοθετηθούν, γιατί αν πας να συντηρήσεις τον ανελκυστήρα, πρόσεξε, δεν θα μπορεί ο συντηρητής να τον συντηρήσει.
0: Μάλιστα. Για πες μου τώρα, τι γίνεται με το δίκτυο τιμών το δεύτερο τρίμηνο του 26, εννοούμε δηλαδή το Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, που είναι καλοκαιρινοί μήνες ή εν πάση περιπτώσει πιο ανοιξιάτικοι μήνες, και πώς επηρεάζονται οι τιμές, τι βλέπει η αγορά?
1: Λοιπόν, μιλάμε για το δίκτυο του σπιτόγατος, είναι ένα δημόσιο δίκτυο. Αφορά κατοικίες, το τονίζω, κατοικίες, η πώληση ενοικίαση. Αυτό που βλέπουμε και στις δύο περιπτώσεις, για πρώτη φορά γέννη, είναι ότι μεν έχουμε θετικό δίκτυο, πάντα μιλάμε για το τρίμηνο του 26 σχέση με το τρίμηνο του 25, το αντίστοιχο τρίμηνο του 25. Έχουμε θετικό δίκτυο, ας πούμε η Αττική στις πωλήσεις ανεβαίνει περίπου 5%, η Θεσσαλονίκη 7%, η Ελλάδα περίπου στο 7%, το ίδιο είναι και στις ενοικιάσεις, εκεί είμαστε πάλι στο 4% η Αττική, αύξηση. Η Θεσσαλονίκη 6%, το υπόλοιπο της Ελλάδας 7% είναι για πρώτη φορά όμως μονοψήφια η διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε πολλές περιοχές που έχουμε μείωση πλέον.
0: Όπως.
1: Το είχαμε δει αυτό. Πάμε να πιάσουμε την ενοικία, να σας πω. Μείωση στην Αρκαδία, την Άρτα, στα Δωδεκάνησα, 4% κάτω με 5% σε αυτές τις περιοχές. Στη Θεσπρωτεία 20% κάτω στην ενοικίαση. Είναι πρώτη φορά βλέπουμε τη διανούμερα. Καρδίτσα 2,5% κάτω. Κυκλάδες 6% κάτω.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Διάθεση καλοκαιρινή.
4: Θέα χαλαρωτική.
3: Γεύσεις λαχταριστές.
4: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
3: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
3: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
4: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
3: Τηλέφωνο 22730-62-153.
4: See you at Corner.
5: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
5: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
5: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
5: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. τηλέφωνο 2273 40 0693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
10: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
11: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
12: Το κοριτσάκι του.
11: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Και τη φωλιά του.
11: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
12: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Κοτόπουλο σούβλα.
12: Κολοκυθολούλουδα.
11: Μεζέδες και αποστάγματα.
12: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
11: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
12: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
11: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
12: Στη φωλιά μας.
13: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
15: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
2: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
0: Εμβληματική φωνή του Ιταλικού τραγουδιού, το πασίγνωστο τραγούδι «Μελαγχολία». Το 64 το είχε διασκευάσει και στα ελληνικά ως «Μελαγχολία το Σεπτέμβρη», ως «Μελαγχολία του Σεπτέμβρη», το 1967 και το είχε εκτελέσει σε συναυλία στην Αθήνα. Το τραγούδι το είχαν διασκευάσει και άλλοι την ίδια χρονιά, με σημαντικότερο τον Τόνι Μαρούδα να άδει το πολύ γλυκό και μελωδικό «Άσπρες κορδέλες». Τα κορίτσια φοράνε. Τι λέτε, τα βάζει ως παραγγελιά στη μνήμη και των δύο δημιουργών, του Πεπίνο και του Τόνι Μαρούδα. Πρέπει να το βρούμε και να το βάλουμε. Γιατί όχι, κύριε Κιμιονή, θα ψάξει να μου το βρει. Άσπρες κορδέλες, Γιώργο. Τα κορίτσια φοράνε.
16: Ετοιμάζω ταξίδι.
0: Καλημέρα στην Ιφηγένεια. Καλημέρα, Γιάννη. Νιώθω θλίψη όταν ακούω να φεύγουν καλλιτέχνες αυτού του επίπεδου ή σημαντικά πρόσωπα που έδωσαν πολλά στην κοινωνία. Ο Πεπίνο Ντι Κάπρι, γνωστός καλλιτέχνης της δεκαετίας του 60, με τα σημαντικά τραγούδια που ερμήνευσε τότε, άφησε πραγματικά εποχή. Καλό του ταξίδι στην ουράνια αιωνιότητα. Στην ουράνια αιωνιότητα, γράφει η φίλη Ιφηγένεια. Καλημέρα, Ιφηγένεια. Καλημέρα και στον Κώστα τον Τζιαλίκη, που αναρωτιέται σε όσους βλέπουν φαντάσματα παντού και λένε ότι η πιστοποίηση και η απογραφή των ανελκυστήρων έγινε για να τα τσεπώσουν οι εταιρείες σας. Αναρωτηθούν αν θα αγόραζαν νίκες ανακίνητο σε πολυκατοικία χωρίς ασανσέρ. Η αξία των πολυκατοικιών χωρίς ασανσέρ, Γιάννη, πέφτει τουλάχιστον 20-30%. Καλημέρα στο φίλο μου, την ψυχή του σκοπευτικού, του άθλου, τον Πέτρο τον Καλκατζάκο. Μας ακούει, καλημέρα Πέτρο, ο σκοπευτικός άθλος με τις μεγάλες επιτυχίες. Να είσαι καλά Πέτρο Καλκατζάκο, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο Βαγγέλη από το Μαρούσι, να είσαι καλά Βαγγέλη, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Πάντα με υγεία σε σένα και στην οικογένειά σου και χρόνια πολλά στο κορίτσι σου που έχει σήμερα γενέθλια, όπως μου λες.
17: Σε ταξίδι κρυφό για το που
0: Λοιπόν, τώρα που έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Χρήστο Κρίγκα και τον καλημερίζουμε. Καλημέρα, Χρήστο.
17: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη. Να βάλεις τον Ιμαρούδα. Θέλουμε να
0: βάλουμε
17: τον Ιμαρούδα.
0: Θα φτιάξουμε τώρα. Θα το βρει εδώ ο Γιώργος, ο φίλος μας, ο Τσβελεκίδης. Λοιπόν, στο 44,8% δείχνει η έκθεση της Κομισιόν ότι είναι η φορολογική επιβάρυνση της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα. Η υψηλότερη, όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αγαπητέ Χρήστο.
17: Για να μην μπερδευόμαστε όμως, Γιάννη, δεν είναι ο ψηλότερος φορολογικός συντελεστής που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί χώρες ειδικά της Βόρειας Ευρώπης, η Γερμανία παράδειγμα, η οποία φτάνει περίπου η συνολική επιβάρυνση 48%, υπάρχουν και χώρες που η συνολική επιβάρυνση φτάνει στο 55%.
0: Ναι.
17: Διαφορά αφορά το ποσοστό συνολικής μισθολογικής δαπάνης. Δηλαδή για μια δαπάνη 100 δις στην Ελλάδα, ο φορολογικός συντελεστής, έτσι, μπορεί να αφορά 44%.
0: Μάλιστα.
17: Γιατί άλλες χώρες έχουν μεγαλύτερη μισθολογική δαπάνη, γι' αυτό εκεί είναι χαμηλότερο το ποσοστό. Εμείς έχουμε, ναι, μια ψηλή φορολόγηση λόγω του φορολογικού συντελεστή και λόγω και των ασφαλιστικών εισφορών στη μισθωτή εργασία. Μια μισθωτή εργασία που η έκθεση, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ετήσια έκθεση φορολογίας του Ιουλίου του 2026 αναφέρει ότι στη χώρα μας μεταξύ 14 και 24 έχουμε μεγαλύτερη συνολική μισθολογική δαπάνη. Γιατί, Γιάννη? Γιατί φύγαμε πιο πολύ από τα ελεύθερα επαγγέλματα και πήγαμε πιο πολύ στην εξαρτημένη εργασία. Και επειδή σιγά σιγά αναγκάστηκαν να αυξάνονται και οι μισθοί όσο πέρναγαν τα μνημονιακά χρόνια, εκεί έχουμε μια μεγαλύτερη επιβάρυνση στη μισθωτή εργασία.
0: Η έκθεση ποια περίοδο αποτυπώνει, πότε ολοκληρώθηκε?
17: Γιάννη, ολοκληρώθηκε τώρα τον Ιούλιο του 2026.
0: Ναι.
17: Αφορούσε κυρίως τα εισοδήματα στην Ελλάδα και τον τρόπο φορολόγησης μεταξύ 14 και 24. Μια πολύ σημαντική περίοδος, θα έλεγα μεσομνημονιακή, μεταμνημονιακή ή αρχής,
0: ναι,
17: των μνημονίων.
0: Και...
17: να σου θυμίσω κάτι.
0: Ναι, ναι.
17: Να σου θυμίσω κάτι. Πολύ πολύ σοβαρό. Αναφέρεται και στην επιβάρυνση του ΦΠΑ. Το μοναδικό το οποίο από την έμεση φορολογία εμείς δεν έχουμε τολμήσει να πειράξουμε μέχρι σήμερα είναι οι συντελεστές ΦΠΑ. Να πούμε ότι το 2010 οι συντελεστές ΦΠΑ πήγαν από το 19 στο 23% και 1η Ιουνίου του 2014 ο φορολογικός συντελεστής πήγε και κλείδωσε στο 24%. Από τους ψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα.
17: Αυτό δεν το έχουμε πειράξει μέχρι σήμερα.
0: Εξαιρετικός όπως πάντα ο Χρήστος Κρίγκας.
17: Και πάντα και αναφέρει και κάτι άλλο, Γιάννη. Φόροι κατανάλωσης και περιβαλλοντολογική φόρη. Όταν λέει περιβαλλοντολογική φόρη έκθεση, να πούμε ότι είναι η έμεση φορολογία αυτή που δεν έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε στην Ελλάδα. Αναφερόμαστε στους φόρους κατανάλωσης των καυσίμων, βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης. Και εκεί πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει το μείγμα.
0: Καλημέρα. Να σε καλά. Καλημέρα, αγαπητέ Χρήστο Κρίγκα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτό δεν ζητήσατε? Αυτό, Τόνι Μαρούδα, δεν ζητήσατε? Άσπρες κορδέλες τα κορίτσια φοράνε. Ακούστε το, καλημέρα.

σημαντικά τραγούδια που αναδεικνύουν και την Αθήνα μιας άλλης εποχής. Πολύ ωραίο τραγούδι. Να είναι καλά ο φίλος ο κύριος Κιμιονής, ο δικηγόρος που ζήτησε να το βάλουμε.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Ίσως κάποιοι αν το έχετε ακούσει στο ΜΑΤ, να εκτιμήσουμε τις

0: Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκτόσεις, θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Αργεντινή νίκησε την Ελβετία στην παράταση με 3-1 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Την Τετάρτη, κάτοχος τίτλου θα αντιμετωπίσει την Αγγλία που απέκλεισε με 2-1 στην παράταση την Νορβηγία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Κυριακή 12 Ιουλίου του 2026. Βρισκόμαστε στο μέσο του Ιουλίου, Ντάλα καλοκαίρι όπως λένε. Δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμή σε αντίθεση με την Ευρώπη, σε επίπεδο θερμοκρασιών πάμε πάρα πολύ καλά. Καύσωνα μέχρι τώρα δεν είχαμε. Σήμερα θα ανέβει στους 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία, μας είπε ο κύριος Καντερές χθες. Αλλά για τα δεδομένα της Ελλάδας και με το ελαφρύ αεράκι που υπάρχει, που από το βοριά κατεβαίνει προς τα κάτω, βοριαδάκι δηλαδή, και στεγνώνει την ατμόσφαιρα, θα έλεγα πως είμαστε μάλλον τυχεροί. Τώρα βέβαια ελληνικό καλοκαίρι χωρίς καύσωνα δεν υπάρχει, αλλά μέχρι τώρα μας έχει πάει καλά. Δόξα τω Θεώ. Καλημέρα στον φίλο τον Άγγελο. Γιάννη, καλημέρα. Ο πατέρας μου κάποτε στην Πάτρα τραγουδούσε με Μαρούδα και Νίκο Γούναρη. Δυστυχώς σταμάτησε νέος και μόνο από φωτογραφίες τον βλέπω σαν τραγουδιστή. Να σε καλά. Να σε καλά, Άγγελε, να ζεις, να το θυμάστε, φίλε. Φαντάζομαι σου έφερα αναμνήσεις σε όλο αυτό το οποίο παίξαμε πριν από λίγο. Καλημέρα στο Στέλιο που στέλνει τα συγχαρητήρια για την υπέροχη μουσική που επιλέγουμε και ομορφαίνει τα πρωινά μας. Την προηγούμενη εβδομάδα, όπως σας είχα πει, βρέθηκα στο Στρασβούργο και αναπόφευκτα έκανα συγκρίσεις με την Ελλάδα. Δρόμοι χωρίς λακκούβες, ευδιάκριτες διαγραμμίσεις και διαβάσεις, λειτουργικά πεζοδρόμια, οργανωμένες συγκοινωνίες και υποδομές που συντηρούνται συστηματικά. Αντίθετα, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, κύριε Παπαγιάννη, και ιδιαίτερα στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, η εικόνα συχνά απογοητεύει. Κακοί δρόμοι, σκουπίδια, προβληματικά πεζοδρόμια. Και λυπή συντήρηση, γράφει ο φίλος ο Στέλιος. Ευθύνη έχουμε και εμείς οι πολίτες, αλλά και η διαχρονική ατιμορρησία τέτοιων συμπεριφορών. Θα ήθελα επίσης να σας θυμίσω την υπόσχεσή σας για συνεντεύξεις με δημάρχους και παράγοντες περιφέρειας από τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσουμε από Σεπτέμβριο, αγαπητέ φίλε, να βγάζουμε δημάρχους, όχι μόνο από τη Δυτική Θεσσαλονίκη, και από εκεί και από όλη την Ελλάδα, τις Κυριακές για ένα τέταρτο. Μόλις επιστρέψω κι εγώ από τις διακοπές μου. Καλημέρα, φίλε Στέλιο, να σε πάτε καλά. Καλημέρα στον DJ Μάνο. Καλημέρα, αδερφέ μου. Δεν έφυγες διακοπές ακόμη, Γιάννη? Τώρα άνοιξα και χάρηκα που είσαι εδώ και σε ακούμε. Αλλά ψιλοσπάστηκα που δεν πήρες την οικογένεια να πας για θάλασσα. Φίλε, θάλασσα δεν πάω ποτέ Κυριακή. Εδώ στην Αττική. Ξέχασε το. Αποφεύγω να πηγαίνω θάλασσα. Δεν ευχαριστιέσαι τίποτα. Ούτε την κίνηση στους δρόμους, ούτε τη θάλασσα. Απολύτως τίποτα. Οπότε θάλασσα δεν πάω ποτέ Κυριακή. Διακοπές Αύγουστο. Θα πάρω την άδειά μου. Όλο τον Αύγουστο. Ή σχεδόν όλο, εν πάση περιπτώσει, όσο βγαίνει η άδειά μου. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Χαίρετε, κύριε Παυλίδη, να είστε πάντα καλά. Το είπαμε, το λέγαμε νωρίς. Αγγλία-Αργεντινή, μια καλή ευκαιρία για τους Άγγλους να πάρουν τη ρεβάνς για τον αποκλεισμό τους από την Αργεντινή του Ντιέγκο Μαραντόνα με το χέρι. Δεν υπήρχε τότε VAR. Το χέρι του Θεού, έλεγαν οι φίλοι μας οι Αργεντίνοι. Και ο άλλος ημιτελικός αμυγός ευρωπαϊκός μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας. Έχω εκτιμήσει από την αρχή, εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου, ούτε το παίζω εις αποστάκιας, ότι κατά τη γνώμη μου η ομάδα που θα το σκώσει θα είναι ευρωπαϊκή και θα είναι η Αγγλία φέτος. Δεν είπα ότι θέλω, λέω ποια είναι η εκτίμησή μου ότι θα το πάρει το Μουντιάλ. Βλέπω ότι υπάρχει περισσότερη δίψα στους Άγγλους λόγω του ότι έχουν να το πάρουν πολλές δεκαετίες. Βέβαια, για να συμβεί αυτό, απομένουν δύο αγώνες ακόμα. Μόνο εύκολη δεν θα είναι αυτή. Απέναντι στην Αργεντινή του Μέση, που είναι μια καλά οργανωμένη ομάδα, και απέναντι στον νικητή της Γαλλίας, της Ισπανίας, που από ό,τι λένε τα στοιχηματικά γραφεία, οι στοιχηματικές εταιρείες, θα είναι μάλλον η Γαλλία. Μένει να το δούμε βέβαια αυτό. Που ίσως η Γαλλία έχει την πιο πλήρη και την πιο δυνατή ομάδα από όλες τις ομάδες του Μουντιάλ. Βέβαια δεν κερδίζει πάντα ο πιο δυνατός και το φαβορί. Στο Μουντιάλ μάλλον το αντίθετο συμβαίνει.

0: μάτι μου.
1: Αμέσως μετά, σε λίγα δευτερόλεπτα, θα έχουμε τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος έφερε το ζήτημα της αλία στο Αιγαίο από τουρκικά αλλιευτικά, παράνομη αλία, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κύριος Φαραντούρης, ο κεφαλονίτης Ευρωβουλευτής, επικαλείται στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Πλειοκτητών Μέσης Αλίας, στην οποία παρέστηκε ο ίδιος, και τα στοιχεία, φίλες και φίλοι, από τα τουρκικά αλλιευτικά σκάφη είναι τρομακτικά. Θα μας πει στη συνέχεια τι ακριβώς συμβαίνει σε μερικά δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια τι ακριβώς συμβαίνει σε μερικά δευτερόλεπτα.

0: Λοιπόν, είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης. Καλημέρα, κύριε Ευρωβουλευτά.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Καλή Κυριακή.
0: Να είστε καλά. Έκανα ένα πρόλογο, μια εισαγωγή. Την ακούσατε?
1: Σας άκουσα, κύριε Παπαγιάννη. Πολύ σωστά. Την προηγούμενη Κυριακή πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιέων Ελλάδος, οι ψαράδες μας. Και είχα και εγώ μια πρόσκληση, γιατί είμαι σε επαφή με τους αλλιείς μας όλο αυτό το διάστημα που είμαι στην Ευρωβουλή, και όπως και άλλοι καλοί συνάδελφοι και ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ που έχουν ασχοληθεί με το θέμα, παρέστην ο ίδιος. Έγινε εδώ στην Αθήνα, στην Λαχαναγορά του Ρέντι, στο αμφιθέατρο της Λαχαναγοράς. Και μαζεύτηκαν ψαράδες από όλη την Ελλάδα. Εκεί λοιπόν παρουσιάστηκαν στοιχεία σοκαριστικά. Επιχειρείται ένας αφελινισμός του Αιγαίου. Δηλαδή, σε μερικά χρόνια, αν συνεχίσουμε έτσι, δεν θα μείνει λέπη στο Αιγαίο, πρώτον, και δεύτερον, δεν θα τρώμε ελληνικό ψάρι από το Αιγαίο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι πράγματι στόλος ολόκληρος από μεγάλες μηχανότητες από την Τουρκία έρχονται, ψαρεύουν πάρα πολλές φορές με τις πλάτες, όχι μόνο με την ανοχή, με τις πλάτες των τουρκικών αρχών, ή συνοδευόμενος ο στόλος και από τουρκικές ακτεωρούς, έρχονται και διώχνουν μικρότερα σκάφη ελληνικά από τα νησιά, από τα ελληνικά ύδατα, ψαρεύουν ασύστολα, ψαρεύουν μάλιστα καθαρίζοντας το γόνο, δηλαδή με πρακτικές οι οποίες εξαφανίζουν τα αλλιεύματα, έτσι, με καταστροφικό τρόπο, διότι υποτίθεται ότι στην Ευρώπη υπάρχουν πάρα πολλές ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία του γόνου, που δεν εφαρμόζουν.
0: Διάβαζα ένα παράδειγμα, ότι για να καταλάβει και ο κόσμος τι συμβαίνει, ότι πάνω από 70 τόνους μπακαλιάρου, ακούστε κυρίες και κύριοι, πάνω από 70 τόνοι μπακαλιάρου πολλούνται κάθε μήνα στην ιχθυόσκαλα της Μηχανιώνας από την Τουρκία.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Από την Ψάρια τα οποία ψάρεψαν, αλίευσαν στα δικά μας.
1: Ακριβώς. Είναι στοιχεία, κύριε Παπαγιάννη, που μου κατέθεσαν οι ίδιοι. Μου έδωσαν ένα ολόκληρο φάκελο με στοιχεία και με παρακάλεσαν την κραυγή αγωνίας αυτή να τη μεταφέρω στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Πώς μπορεί λοιπόν να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή οποιαδήποτε άλλη αρχή, γιατί εδώ έχουμε και παράνομη αλεία και απαγορευμένα προϊόντα, ούτε τιμολόγια κόβονται, ούτε αποδείξεις κόβονται, παράνομο εμπόριο. Πώς μπορεί να παρέμβει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Πρόσεξε, καταρχάς οφείλουμε στην Ελλάδα να περιφρουρήσουμε τους ψαράδες μας με αυστηρούς ελέγχους.
0: Βεβαίως.
1: Ένα αυτό. Δεύτερον, υπάρχουν κανονισμοί, υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως για παράδειγμα ο κανονισμός 1005 του 2008 για τη δημιουργία συστήματος πρόληψης, αποστροπής και εξάλληψης της παράνομης αλλίας, που ορίζει ότι μόνο αλλιευτικά προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί ως νόμιμης προέλευσης μπορούν να πωληθούν, να εισαχθούν και να πωληθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει πλέον πάρα πολύ σοβαρά και οι ελληνικές αρχές σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές, εγώ προχωρώ σε επίσημη πλέον καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά τα θέματα, είναι σε επαφή και με τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιεών, με σποδιάζουν με στοιχεία, έτσι ώστε ενδεχομένως να χρειαστεί να ενεργοποιηθεί και αυτός ο κανονισμός. Ο κανονισμός 1005.
0: Ο οποίος πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη και να αποτρέψει τους Τούρκους ψαράδες?
1: Καταθέτει στοιχεία και λες ότι αυτά είναι προϊόντα παράνομης αλλίας.
0: Ναι, πώς τους ελέγχεις όμως από εκεί και πέρα, τι κάνουν?
1: Ο έλεγχος στο πεδίο γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο από τις ελληνικές αρχές, έτσι, από το λιμενικό μας και ούτω καθεξής. Ο έλεγχος των αλλιευμάτων και των εισαγωγών γίνεται επίσης από τις αρχές, τις τελωνιακές αρχές, με την επίκληση του ευρωπαϊκού κανονισμού. Έλα εδώ, αγόρι μου, αυτά τα ψαρεμένα πράγματα από πού είναι? Είναι έξω από τη Σκιάθο, είναι έξω από τη Σκύρο, είναι έξω από τη Σέριφο. Με ποιο τρόπο? Ξέρετε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή δορυφορικά συστήματα που καταγράφουν το στίγμα κάθε σκάφου στο Αιγαίο, μικρό ή μεγάλο. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρχουν εκατοντάδες, χιλιάδες τέτοιες καταγραφές, να υπάρχουν μαρτυρίες, να υπάρχει φωτογραφικό υλικό, αλλά το βασικότερο δορυφορικό στίγμα, το οποίο αποδεικνύει ότι η αλλία πραγματοποιείται σε ελληνικά ύδατα, και να μην υπάρχει κάποια αντίδραση. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Να το δούμε
0: πρέπει και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης

0: να, να κινητοποιηθεί, αλλά πρέπει και η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με την Κομισιόν για συγκεκριμένα μέτρα.
1: Ακριβώς.
0: Και να γίνει επώνυμη καταγγελία και επίσημη, παρακαλώ.
1: Την περίοδο, ξέρετε, υπάρχουν ευρωπαϊκοί και μάλιστα αρκετά έτσι περίεργοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί, οι οποίοι μάλιστα οδήγησαν στο κάψιμο, στο σπάσιμο παραδοσιακών σκαφών τα προηγούμενα χρόνια. Είδαμε εγκληματικά πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Προκειμένου υποτίθεται να περιοριστεί η υπεραλίευση.
0: Ναι. Διαβάζω ότι ο σχετικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι μόνο αλιευτικά προϊόντα θαλάσσιας αηλίας που έχουν πιστοποιηθεί ως νόμιμης προέλευσης από το κράτος σημαίας ή εξαγωγής μπορούν να εισαχθούν και να εξαχθούν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί το δικό μας έδαφος θεωρείται έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τηρούνται οι κανόνες? Όχι, βέβαια.
1: Ακριβώς. Αυτό που συζητήσαμε πριν. Έλεγα λοιπόν ότι επειδή υπάρχει ένα αυστηρό πλαίσιο για την αλληλεία, για την προστασία του περιβάλλοντος, για την υπεραλίευση, υπάρχουν κανονισμοί οι οποίοι οδήγησαν ακόμα και σε εγκληματική διάλυση, ας πούμε, παραδοσιακών σκαφών. Δεν μπορεί να εξαντλούμε την αυστηρότητά μας στους Έλληνες αλληλείς και μερικά μίλια παραπέρα. Αλλιείς τρίτων χωρών να αλωνίζουν, ναι, χωρίς κανένα ηχέκιο.
0: Μου θυμίζουν εδώ κάποιοι φίλοι ακροατές ότι το 2019 επί ΣΥΡΙΖΑ πέρασε ο νόμος 4619, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ τον πέρασαν τον νόμο, κατήργησαν το άρθρο 401 του ποινικού κώδικα, το οποίο καθιστούσε ποινικό αδίκημα πλημέλημα την παράνομη αλεία από ξένα σκάφη εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Το ξέρατε εσείς αυτό?
1: Έχει να κάνει νομίζω με την επιμέτρηση της ποινής, αλλά δεν είμαι πρόχειρος,
0: ναι,
1: να απαντήσω.
0: Okay, εντάξει, δεν ήσασταν και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο.
1: Και πάση περιπτώσει, κύριε Παπαγιάννη, εγώ δεν το θέτω στη βάση. Μπορεί να γίνει και κάποιο.
0: Πρέπει να υπάρξει μια εθνική συνεννόηση για το θέμα, κύριε Φαραντούρη. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Εγώ πρώτα ασχολήθηκα με το θέμα αυτό. Καταρχάς, ασχολούμαι με τις θάλασσες από μικρό παιδί.
0: Ναι. Ως κεφαλονίτης, βέβαια.
1: Με τον αείμνηστο τον πατέρα μου ψαρεύαμε, ερασιτέχνες είμαστε. Ψαρεύαμε το καλοκαίρι με την κτίνη βαρκούλα μας. Γνωρίζω καλά τη θάλασσα και την αλεία.
0: Οι άλλοι ευρωβουλευτές έχουν ενημερωθεί των άλλων κομμάτων, εννοώ, ώστε να παρουσιαστεί η ενιαία η φωνή αντίδρασης.
1: Έχουν ληφθεί πρωτοβουλίες από ανθρώπους, έχουν παραστεί, έχουν δείξει ενδιαφέρον. Εδώ τώρα πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις και δεν χωρούν ούτε αντιπολιτευτικές κορώνες, ούτε πληστηριασμός ενδιαφέροντος. Μας ενδιαφέρει να κινητοποιήσουμε λιγάκι τις αρχές. Η κραυγή αυτή που φτάνει από τους αλλήλους και τη γνωρίζουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου, γιατί ξέρετε, στη Γενική Συνέλευση την προηγούμενη Κυριακή υπήρχαν και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
0: αλλά
1: και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Εξαιρετικοί δημόσιοι λειτουργοί που γνωρίζουν πολύ καλά τα προβλήματα. Άρα, νομίζω ότι οι ελληνικές αρχές είναι ενημερές. Θα πρέπει να εντείνουν την προστασία, την ομπρέλα προστασίας πάνω από το Αιγαίο, κυρίως για τους αλλήλους μας. Αλλά βεβαίως και αυτό σημαίνει τα εθνικά μας συμφέροντα. Έτσι, γιατί όταν μιλάμε για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την εθνική κυριαρχία, δεν μιλάμε για κάτι γενικό και αφηρημένο.
0: Ενδιαφέρουσα η πρωτοβουλία σας, κύριε Χαραντούρη.
1: Μιλάμε για το αποτύπωμα στην πράξη. Λέμε να προστατεύσουμε την εθνική κυριαρχία, να προστατεύσουμε τα ελληνικά μας ύδατα. Αυτό δεν είναι μια γενική αφηρημένη έννοια πατριωτισμού. Ο πατριωτισμός αντανακλάται στο πεδίο. Το πεδίο λοιπόν εμπροκειμένου είναι να παραμένουν οι άνθρωποι στα νησιά, να θρέψουν τις οικογένειές τους και να μην εξαφανιστεί το ψάρι από τα ελληνικά.
0: Αυτό ακριβώς. Να είστε καλά.
1: Χέρια.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Φαραντούρη.
1: Καλή
0: Κυριακή. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα για αύριο. Είναι έτσι, φίλες και φίλοι, και πρέπει να δραστηριοποιηθούν και να αντιδράσουν όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων. Οι Έλληνες ψαράδες χρειάζονται στήριξη, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και η προστασία των Ελλήνων αλλιέων δεν είναι ούτε μονομερής ούτε εχθρική ενέργεια. Είναι υποχρέωση όλων και πολύ περισσότερο των ευρωβουλευτών και των πολιτικών. Πρέπει να γίνει η προσφυγή στον ευρωπαϊκό μηχανισμό και να ζητήσουμε, όπως ορίζουν οι οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης από την αρμόδια επιτροπή των Κομισιών, συγκεκριμένα μέτρα. Όπως επίσης πρέπει να πάρει συγκεκριμένα μέτρα και η ελληνική κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο. Μοιράζω τις μισές στο πιάτο κι ο μεζές, μαρίδα και τυρί. Είναι σωστό αυτό που λες, Μάνο. Να παγορευτεί η πώληση και πωρεία αλλιευτικών προϊόντων τα οποία δεν έχουν ελληνικά παραστατικά πωλήσεις. Δεν νομίζω ότι οι Τούρκοι να έχουν τιμολόγιο με ελληνικό κράτος. Όχι, εκεί γίνεται το έλα να δεις. Κάποιοι επιτίδιοι, ευτυχώς όχι όλοι, τα αγοράζουν πάρα πολύ φθηνά γιατί δεν έχουν παραστατικά πώλησης και μετά τα πωλούν ως ελληνικά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται εκεί.

0: Όπως πολύ σωστά λέει και ο DJ Μάνος, αν δεν μπορούν να τα δώσουν στην ελληνική αγορά, θα είναι αχρίαστα και επειδή δεν θα μπορούν να τα πουλήσουν, θα το κόψουν. Είναι πολύ πιθανό, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Νικόλαο. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Στον ΣΥΡΙΖΑ, ένα πολιτικό μόρφωμα με στελέχη από όλους τους πολιτικούς χώρους, έχουν κατά τη γνώμη μου το εξής πρόβλημα. Πώς θα διαλυθεί και θα κλείσει τα βιβλία. Έχει στην κατοχή του γεμάτους τραπεζικούς λογαριασμούς και όχι άδεια ταμεία. Αν διαλυθεί, ποιος θα πάρει τα χρήματα. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Εθνικός ύμνος του νεοελληνικού κράτους. Θα τα πούμε στη συνέχεια για τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε εξελίξεις. Μάλλον να κάνουμε μερικά σχόλια τώρα. Δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε τι έγινε, τι αποφασίστηκε χθες. Δεν πήγε καλά το πράγμα για την πλευρά Φάμελου, που ήθελε να αναστείλει τη λειτουργία του κόμματος και όλοι μαζί να πάνε στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η Κεντρική Επιτροπή χθες αποφάσισε επιστροφή Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και ακύρωση της υποστήριξης στην Ελλάς του Τσίπρα. Που σημαίνει, επειδή τώρα πλέον έχει πάρει η εσωκομματική μειοψηφία τα ενία και την πλειοψηφία επί αυτών που συνεδριάζουν, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτοί οι οποίοι έχουν φύγει, θέλουν να φύγουν προς την πλευρά Τσίπρα, δεν συμμετέχουν στην απαρτία των κομματικών οργάνων. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει κανονικά στις εκλογές. Τώρα θα είναι επικεφαλής ο Παύλος Πολάκης, θα είναι η Ρένα Δούρο, ο Νίκος Παπάς ή κάποιος άλλος που θέλει να θέσει υποψηφιότητα, δεν το ξέρω. Φαβορί είναι ο Παύλος Πολάκης, γιατί έχει ένα ισχυρό αριστερό ακροατήριο κοντά του. Δηλαδή πιστεύω ότι έχει επιρροή σε ένα αριστερό ακροατήριο που δεν είναι αμεληταίο. Οι δημοσκόποι μου λένε ότι μπορεί να πάρει ένα 4-5% αυτό το αριστερό, κυρίως αντισυστημικό αριστερό ακροατήριο, το οποίο μπορεί να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ εντός Βουλής, εντός επόμενης Βουλής εννοώ. Γιατί σε αυτή τη Βουλή είναι ούτως ή άλλως κοινοβουλευτικό κόμμα. Άρα το σχέδιο για λουκέτο στο μαγαζί, για αναστολή λειτουργίας με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, χωρίς να χαθεί η κρατική επιχορήγηση και χωρίς να χαθούν τα λεφτά και τα περιουσιακά στοιχεία του κόμματος, μάλλον αποτέλεσε φιάσκο για τον κύριο Φάμελο, ο οποίος δεν πέτυχε το στόχο του. Παραιτήθηκε ο κύριος Φάμελος, πλέον έχει χάσει και την πλειοψηφία στα εσωκομματικά όργανα και ο Πολάκης από την πλευρά του λέει κάτι που κατά την γνώμη μου είναι απόλυτα ρεαλιστικό. Ρε παιδιά, αφού θέλετε να φύγετε από τον ΣΥΡΙΖΑ και να πάτε σε άλλο κόμμα, στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, okay. Να φύγετε. Για ποιο λόγο να αποφασίζετε για εμάς στα εσωκομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, στα οποία δεν θέλετε να μετέχετε. Δεν νομίζω υπάρχει κάτι πιο ειλικρινές από αυτό το οποίο λέει ο Πολάκης. Γενικώς η πλευρά Φάμελου το χειρίστηκε όλο αυτό εντελώς λανθασμένα. Και πιστεύω ότι επειδή ο Πολάκης έχει ένα συγκεκριμένο, έχει επιρροή σε ένα συγκεκριμένο αριστερό ακροατήριο, αν τελικά πάρει το κόμμα, θα κάνει ζημιά και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Για σένα, γι' αυτό σας λέω, αλλάζουν πολλά δεδομένα. Δεν ξέρουμε ακόμα με βεβαιότητα τι θα γίνει με το κόμμα Σαμαρά. Δεν ξέρουμε ακόμα με βεβαιότητα τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα κατέβει, δεν θα κατέβει, μάλλον θα κατέβει από ό,τι δείχνουν οι εξελίξεις. Με ποιον επικεφαλής θα κατέβει και τι επιρροή θα έχει ο επικεφαλής αυτό σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο. Μπορεί να αλλάξουν πολλά, όχι να φέρουν μεγάλες ανατροπές, αλλά να αλλάξουν κάποια σημαντικά πράγματα στην πορεία προς τις εκλογές. Αυτά θα τα δούμε λοιπόν όλα αφού κάτσει η σκόνη από Σεπτέμβριο. Καλημέρα στον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Τελικά οι λαγοκέφαλοι δεν είναι οι μόνοι που αδειάζουν το Αιγαίο. Οι Τούρκοι ψαράδες φαίνεται να τους συναγωρίζονται επάξια. Εκεί χρειάζεται εθνική γραμμή και συνεργασία. Δημήτρης Σταυρακάκης, ο καλός συνάδελφος, υπεύθυνος του αθλητικού ρεπορτάζ εδώ στον Όμιλο, στο Real FM, με όλες τις τελευταίες εξελίξεις για τους ημιτελικούς του Μουντιάλ. Καλημέρα Δημήτρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν τα προημιτελικά. Πάμε χρονικά. Η Αγγλία 2-1 στην παράταση. Η Νορβηγία προκρίθηκε για τέταρτη φορά στην ιστορία της τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ένα παιχνίδι που η Νορβηγοί με τον Σέλτρουπ στο 36 προηγήθηκαν. Όμως συνέχεια πήρε μπροστά ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Τζουτ Μπέλιχαμ. Ισοφάρισε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου σε 1-1 και στο 93ο λεπτό, δηλαδή στην παράταση, έκανε το τελικό 2-1. Πολύ καλή Νορβηγή στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ είχαν δοκάρια και ο Θεμ γκολ. Οι Άγγλοι δεν απείλησαν καθόλου στο δεύτερο μέρος της κανονικής διάρκειας. Μοιραίος για την ομάδα του Νίλα, του τροφλέκα της Νορβηγίας, που φέρει ευθύνη για τον γκολ που δέχτηκε στην παράταση. Τώρα στην Αγγλία, ο Τούχελ ο προπονητής έκανε δηλώσεις που λέει ότι ναι, μεν προκριθήκαμε, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας. Και ο Μπέλιγχαμ του απάντησε, ίσως να μην γνωρίζει πώς είναι να παίζεις μέσα στο γήπεδο απέναντι στο Χάλαντ και στους άλλους νορβηγούς παίκτες που είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα η συγκεκριμένη ομάδα.
0: Ναι.
1: Η Αγγλία πέφτει πάνω στην Αργεντινή. Η Αργεντινή πιέστηκε αχώρητα με πολύ υδρότα στην τετράδα. Πέρασε το πράσινο ακροτήριο, θυμίζω, δύσκολα. Την Αίγυπτο δύσκολα. Και απόψε την Ελβετία με 3-1 στην παράταση. Πολύ, πολύ δύσκολα. Ο Μέση σήμερα δεν ήταν σε πρώτη γραμμή. Κατάφερε, έβγαλε μια φάση στο 10 με τον Μακάλιστερ που πέτυχε το πρώτο γκολ της Αργεντινής. Μετά η Αργεντινή, μετά το 15, εξαφανίστηκε από το γήπεδο. Απείλησε αρκετά η Ελβετία, ισοφάρισε στο 67 με τον Εντόι. Πίεσε αρκετά η Ελβετή. Ήρθαν όμως στη στόφα του πρωταθλητή, κάτοχος τίτλου η Αργεντινή, και κατάφερε το 112 με τον Χούλιαν Αλβαρές, ο οποίος μέχρι τώρα δεν έχει κάνει καλό τουρνουά, αλλά έβαλε ένα γκολ όνειρο και έκανε το 2-1. Και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων της κανονικής διάρκειας, ο Λαουτάρο Μαρτίνες έκανε το 3-1 και έτσι η Αργεντινή τους 4. Στη Τρίτη έχουμε το παιχνίδι Γαλλία-Ισπανία, ο ένας ημιτελικός στις 10 το βράδυ.
0: Ωραία.
1: Και Τετάρτη 15 ναι. Ιουλίου, η επόμενη μέρα, έχουμε το παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή. Επίσης στις 10 το βράδυ.
0: Άντε, μπράβο, νοτερή και Ευρώπη. Πριν κλείσεις, να σου πω ότι είναι μεγάλη ευκαιρία των Άγγλων να πάρουν τη ρεβάνς για εκείνο το χέρι του Θεού. Το 86, Diego Maradona.
1: Στον ημιτελικό είναι μεγάλη ευκαιρία όμως να πάρουν την πρόκριση. Όμως βλέπετε ότι δεν υπάρχει στύπνια αυτή. Όταν ο Τούχελ λέει ότι κάναμε καλή μέτρια εμφάνιση, πολύ δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Μεγάλος παίκτης ο Μπέλιγχαμ, αλλά δεν είμαστε αυτοί που έπρεπε. Και έρχεται ο Μπέλιγχαμ και το απαντάει στα μέσα ενημέρωσης στο Βρετανικά μετά ότι δεν ξέρει πώς είναι να παίζει απέναντι στο Χάλακ. Δεν έχουν την ομοιογένεια και την οικογένεια που έχει η εθνική ομάδα της Γαλλίας.
0: Okay, θα τα δούμε όλα αυτά, βέβαια. Η Γαλλία είναι ούτως ή άλλως το φαβορί.
1: Πω εγώ ότι είχαμε στο παιχνίδι με την, με την Ελβετία και την Αργεντινή το 1973. Η Ελβετία έμειναν με 10 παίχτες. Είχε αποβολή του Εμπολό για θέατρο. Αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα με το διευθυντή Πινέιρο να αλλάζει την απόφασή του. Αρχικά είχε δείξει κίτρινη κάρτα στον παρέδες της Αργεντινής. Όμως με το ΒΑΡ άλλαξε την απόφασή του και έτσι πέρασε εκτός ο Εμπολό, που ήταν σημαντικό
0: για
1: την Ελβετία που έμεινε με 10 παίκτες.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη Σταυρακάκη. Να σε καλά, αγαπητέ συνάδελφε. Καλημέρα.
2: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό.
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
12: σοβάδες,
11: βαψίματα,
12: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
13: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
3: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδία στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
16: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
15: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
17: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
15: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
16: Μα οι άλλοι λένε...
15: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
18: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
19: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
20: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Την αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλι». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Με νέα πλήγματα σε 140 ιρανικούς στόχους, απάντησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την επίθεση στο φρόνο της Επανάστασης σε κυπριακό φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούς. Το πλήρωμα το εγκατέλειψε, καθώς το σκάφος εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ αγνοείται ένα μέλος του. Η Τεχεράνη έκανε μια κακή επιλογή και τώρα πληρώνει το τίμημα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Η Βέκυψη, ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Νωρίτερα, οι δύο αστυνομικοί είχαν κριθεί προφυλακιστέ μετά την απολογία τους. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για υπαγωγή στην ερύθμιση έλλειξη πρόθεσμων οφειλών προς την εφορία σε έως 72 δόσεις. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε πιλωτή πολυκατοικία στην Πάτρα επί από εμπρισμό δικύκλου. Ζημίες προκλήθηκαν και σε δύο αυτοκίνητα, ενώ τρεις ένικοι απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική. Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο πρώην εμμύρης του Κατάρ, Σέιχης Χαλίφα Αλθάνη. Είχε κυβερνήσει τη χώρα από το 1995 έως το 2013. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις. Θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Σε φιλικούς αγώνες στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος 1-1 στην Ολλανδία με τη Βελγική Λέουβεν. Ο ΠΑΟΚ έχασε με 3-2 από την Ολλανδική Τβέντε και στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 3-0 την Ελβετική Grasshoppers. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές του Real FM. Να είστε πάντα καλά. Χρόνια πολλά στη Βερονίκη που σύμφωνα με το δικό μας, το χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, γιορτάζει σήμερα. Αγίας Βερονίκης της Αιμορροούσης. Σήμερα είναι και του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Χρόνια πολλά στη Βερονίκη. Χρόνια πολλά σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Καλημέρα στο φίλο που ακροατή που μου λέει μισό λεπτάκι να διαβάσω το μήνυμα του. Έχει ένα ενδιαφέρον μήνυμα ο φίλος ο Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη. Τα όπλα Γιάννη δεν παρέχουν ασφάλεια, το αντίθετο. Διαφορετικά κυκλοφοράμε με ένα εξάσπερο στη ζώνη. Στην Αγγλία οι αστυνομικοί δεν έχουν όπλα, οπότε πώς θα καταφέρουν. Ποιος σου είπε ότι στην Αγγλία οι αστυνομικοί δεν έχουν όπλα? Δεν υπάρχει αστυνομία στον πλανήτη να μην έχει όπλα. Μήπως εννοείς κάποιοι αστυνομικοί στην Αγγλία δεν έχουν όπλα? Όχι απλά έχουν όπλα, αλλά υπάρχει και η ειδική μονάδα στη Βρετανία, στην Αγγλία και στην Ουαλία και στην Ιρλανδία, στη Βρετανία δηλαδή, ενόπλων με πυροβόλα όπλα, τα οποία έχουν, δηλαδή όχι χειρός, τα μεγάλα πυροβόλα όπλα και τα οποία έχουν πάντα μαζί τους στις περιπολίες, είτε είναι με άλογα είτε είναι με περιπολικά. Δεν υπάρχει αστυνομία στον κόσμο να μην έχει όπλα. Μα δεν έχει και νόημα να έχει αστυνομία χωρίς όπλα. Με τι με σφεντόνα θα τους αντιμετωπίσει τους κακοποιούς? Πρέπει να έχει αστυνομία όπλα. Πρέπει να υπάρχει όμως θεσμικό πλαίσιο που να τηρείται και εν πάση περιπτώσει να καταγράφονται όλα τα περιστατικά εμπλοκής. Ο Κώστας θέτει ένα ωραίο ερώτημα. Μήπως και οι αστυνομικοί λοιπόν αφήνονται στη μοίρα τους λόγω της ανοργανωσιάς του κράτους? Μήπως γίνεται σκεμμένα από κάποιους? Μήπως δεν υπάρχει το θάρρος για τέτοιες αποφάσεις? Και εννοείται δεν έπρεπε να πυροβολήσουν ένα όπλο, ό,τι και να έκανε, είναι ξεκάθαρο. Αλλά θα έπρεπε, αγαπητέ Κώστα, προσθέτω εγώ, να είχε προνοήσει το κράτος, οι αρχές, η πολιτεία και να είχε τοποθετήσει κάμερες όλους αυτούς. Άλλος φίλος γράφει ότι δεν θέλουν κάποιοι κάμερες γιατί κάποιοι στο σώμα είναι παραβατικοί, με βιοπραγίες, γενικά έχουν καταγραφεί περιπτώσεις παράβασης καθήκοντος, οπότε οι ίδιοι πιέζουν μέσω των συνδικαλιστικών τους οργάνων τις εκάστοτε ηγεσίες πολιτικές ή αστυνομικές να καθυστερεί το θέμα των καμερών. Αυτή είναι μια άλλη διαπίστωση που λες, που θέλει μεγάλη συζήτηση, αγαπητέ φίλε. Έχει ενδιαφέρον δηλαδή η άποψη και η τοποθέτησή σου. Ότι δηλαδή δεν βολεύει ένα σύστημα διαφθοράς που υπάρχει στους αστυνομικούς και γι' αυτό δεν θέλουν κάποιοι μέσω των συνδικαλιστικών τους οργάνων να τοποθετηθούν κάμερες και πάνω στις αστυνομικές στολές και στα περιπολικά. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά Γιώργο, να χαίρεσαι την κόρη σου. Τώρα σε αυτό που ρωτάς, αυτό μικρή σημασία έχει όσον αφορά την εξέλιξη της υπόθεσης. Ο αστυνομικός ο οποίος προχωρά σε καταδίωξη δεν ξέρει ο άλλος αν έχει νοητική βαριά ή ελαφριά στέρηση και δεν έχει κανένα λόγο να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Αυτή η κουβέντα γίνεται μόνο για να διαπιστώσουμε, αλλά τώρα δεν έχει καμία σημασία λόγω του θανάτου του παιδιού. Πώς οδηγούσε ο άνθρωπος αυτός εφόσον είχε κατά 89% νοητική στέρηση σύμφωνα με το πιστοποιητικό ΚΕΠΑ και σύμφωνα με τη μητέρα του? Πάνω στη μάχη και στο κυνηγητό, στην καταδίωξη, δεν μπορεί να ξέρει ο άλλος τα νοητικά ή όχι χαρακτηριστικά του δράστη, του εγκληματία, αυτού που κυνηγάει, εν πάση περιπτώσει, και ας μην είναι τίποτα από όλα αυτά. Ο Μιχάλης μου λέει: και τι δουλειά έχουμε εμείς, Γιάννη, με τις μεγάλες πολιτισμένες χώρες τις οποίες ανέφερες για τις κάμερες? Καλημέρα με υγεία σε όλο το σταθμό και σε όλους τους ακροατές. Να σε καλά, Μιχάλη. Καλημέρα και στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Η πράξη των αστυνομικών, Γιάννη, μας θυμίζει καουμπόιδες. Οι μικροκάμερες στους πράκτορες που έστειλε ο Τραμπ για να καταδιώκουν τους κατ' εκτίμηση παρανόμους δεν τους εμποδίζουν να καθαρίζουν ανεξέλεγκτα όποιον γουστάρουν. Δεν έχω ακούσει για σφαίρες που εξωστρακίζονται πυροβολώντας στον αέρα. Καλά, το επιχείρημα αυτό περί εξωστρακισμού μάλλον είναι, δεν έπεισε ούτε τον εισαγγελέα ούτε τον ανακριτή. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Ιωσήφ. Να σε καλά, Ιωσήφ. Θα σχολιάσουμε μετά και το θέμα του Οσμάν. Στείλε μετά μήνυμα μετά από τις και μισή, αγαπητέ DJ. Λοιπόν, νομίζω ότι καθήλυνα αρμόδιος για να σχολιάσει όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με την ελληνική αστυνομία και ειδικά αυτή την τραγωδία, αυτή την υπόθεση που κατέληξε σε τραγωδία. Κατέληξε το παιδί, πέθανε και οι δύο αστυνομικοί προφυλακίστηκαν με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Είναι ένας αστυνομικός που ήταν μάχημος αλλά και συνδικαλιστής παράλληλα. Γιώργος Καλιακμάνης. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Γιάννη. Είναι τραγικό γεγονός.
0: Πριν πάμε σε αυτό, θέλω να μου λύσεις μια βασική απορία. Γιατί η Ελλάδα είναι από τις μοναδικές χώρες στον πλανήτη, τουλάχιστον αυτές που λέμε ανεπτυγμένες, που δεν έχουν οι αστυνομικοί πάνω τους μικροκάμερες και στα περιπολικά επίσης?
1: Να πούμε καταρχήν ότι αυτή την πρόταση την έχουμε κάνει εμείς οι συνδικαλιστές εδώ και χρόνια, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πού έχει κολλήσει. Και στην αρχή είχε κολλήσει στην προμήθεια των καμερών.
0: Ναι, μία είχε κολλήσει στην προμήθεια, μία στο διαγωνισμό, μία στο ένα, μία στο άλλο. Και τελικά δεν φέρουν κάμερες.
1: Ναι, αυτό πρέπει να γίνει κάποια στιγμή, γιατί θα βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Συμφωνούν λοιπόν οι αστυνομικοί ότι πρέπει να τοποθετηθούν κάμερες?
1: Μα εμείς το έχουμε ζητήσει, εμείς οι συνδικαλιστές αστυνομικοί, βέβαια. Όχι, συμφωνούν. Το έχουμε προτείνει και το έχουμε ζητήσει οι Έλληνες συνδικαλιστές αστυνομικοί.
0: Τώρα, άρα, πάμε λίγο στην περίπτωση, σε αυτή την τραγωδία με τον άτυχο νεαρό.
1: Σε αυτή την περίπτωση, εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί έβγαλαν οι αστυνομικοί τα όπλα από τις θήκες, γιατί πυροβόλησαν, γιατί τα έβγαλαν από τις θήκες. Από τη στιγμή που εγώ θα δεχτώ ότι αυτός ο νεαρός πήγε να τους εμβολήσει.
0: Ναι.
1: Άδικη πράξη. Επικίνδυνο πολύ για τους αστυνομικούς. Να δεχτώ ότι είχε ένα πιστόλι ρέπλικα, ένα αεροβόλο που κυκλοφορούν πολλά τέτοια.
0: Το αεροβόλο εντοπίστηκε πράγματι, αλλά δεν ξέρουμε αν το χρησιμοποίησε εναντίον των αστυνομικών.
1: Όχι, τι να χρησιμοποιήσει. Τι να χρησιμοποιήσει τώρα το αεροβόλο? Το πέταξε.
0: Το πέταξε, ναι.
1: Άρα δεν υπήρχε άδικη και μάλλον το πέταξε.
0: Το πέταξε, ναι.
1: Άρα δεν υπήρχε άδικη

0: τον πυροβόλησαν. Γιατί εκεί άλλαζαν τα πράγματα. Δεν υπήρχε όμως. Αυτό που είπαν οι αστυνομικοί είναι ότι έριξαν στον αέρα. Mm-hmm. Αν δεν υπήρχε λοιπόν η μάντρα πίσω να τους διαψεύσει, θα το πίστευα και αυτό. Όμως είναι η μάντρα πίσω που τους διαψεύδει. Γιατί η μάντρα έχει στοιχεία από σφαίρες επάνω που δείχνει, που δείχνουν οι σφαίρες δεν ήταν στον αέρα. Mm-hmm. Και θέλω να πιστεύω ότι ο ένας από τους δύο έριξε χαμηλά. Ίσως ο άλλος έριξε στον αέρα.
1: Πόσες βολίδες βρήκανε το άτυχο παιδί?
0: Βρήκαν μια βολίδα βρήκε το άτυχο παιδί, δεν ξέρω αν υπήρχαν στράβο.
1: Και ήταν και μοιραία, έτσι. Αυτή η μία ήταν και μοιραία. Φοβερό. Πόσες άλλες βολίδες έριξαν εναντίον του? Γιατί εδώ διακούω και διαβάζω απίθανα πράγματα. Έχουμε εικόνα.
0: Λέει, στην αρχή είπαν για 16 κάλικες, μετά είπαν ότι βρήκαν 13. Εγώ θεωρώ ότι ρίξαν πάνω από 20.
1: Ναι.
0: Για γυμιστήρες. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι ρίξαν πάνω από 20. Δύο γυμιστήρες είναι. Οι 20 είναι περίπου δύο γυμιστήρες. Λίγο κάτω από δύο γυμιστήρες. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν η βαλιστική, να δούμε από ποιο όπλο έφυγε η σφαίρα.
1: Από ποιο και από τους δύο έφυγε, ένας από τους δύο και οι δύο προφυλακίστηκαν.
0: Ναι, προφυλακίστηκαν και οι δύο. Είναι άλλο όμως αν ο ένας έριξε ψηλά και δεν υπάρχει καμία βολίδα μέσα στη μάντρα, αυτό δείχνει ότι μόνο ο ένας μπορεί να έριξε χαμηλά. Να είναι αυτός που έριξε, που είχε ενδεχόμενο δόλο. Γιατί ενδεχόμενο δόλο για να μην ρίξει ψηλά. Αν ρίξεις ψηλά προς τον ουρανό, εκεί δεν μπορεί να πεις ότι είχε ενδεχόμενο δόλο αυτός που έριξε προς τον ουρανό. Αυτός που έριξε όμως τη μάντρα, εκεί που είδα εγώ τις σφαίρες, να με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ να μην το πω, ταυτίζομαι με τους αστυνομικούς, αλλά ταυτίζομαι πιο πολύ με τους γονείς αυτού του παιδιού που το έχασαν αυτό το παιδί, αυτός είχε ενδεχόμενο δόλο.
1: Ναι. Αυτή η ιστορία με το αν έχει βαριά ή ελαφριά και κατά πόσο, τι ποσοστό αναπηρία έχει, θα μπορούσε να γίνει αντιληπτή από τους αστυνομικούς σε ώρα καταδίωξης?
0: Όχι, δεν θα
1: μπορούσε. Δεν θα μπορούσε.
0: Αλλά αυτό δεν έχει σχέση.
1: Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Ακριβώς. Απορώ και πώς χρησιμοποιείται δηλαδή από ορισμένους.
0: Οποιοσδήποτε πολίτης που καταδιώκεται, δεν σταμάτησε. Θα πρέπει να σταματάνε. Δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να μην σταματάς τον έλεγχο της αστυνομίας. Λοιπόν, αλλά κατόπιν που τον πυροβολούν, ενώ δεν απειλούνται οι αστυνομικοί ή άλλοι πολίτες, εκεί υπάρχει ζήτημα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν τον πυροβολούσαν την ώρα που πήγε να εμβολήσει τα αυτοκίνητα της αστυνομίας, και αυτό να το δω, να πω δηλαδή ότι δέχτηκε επίθεση, πήγε να τους σκοτώσει με το αυτοκίνητο, εδώ δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.
1: Εκτός σύνομα. Από αυτούς τους δύο αστυνομικούς οι οποίοι προφυλακίστηκαν, άλλοι αυτόπτες μάρτυρες ήταν μπροστά?
0: Υπήρχαν αστυνομικοί.
1: Πώς ήταν και άλλοι, είδαν το περιστατικό με τους πυροβολισμούς δηλαδή?
0: Αφού ήταν δύο ή τρία πυροβολισμοί.
1: Προφανώς αυτοί εκλήθησαν και κατέθεσαν λοιπόν.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι είπα.
1: Άρα μάλλον αυτοί έκαψαν, αφού δεν υπήρχε άλλος αυτόπτης μάρτυρας, μάλλον αυτοί έκαψαν τους δύο και προφυλακίστηκαν από εισαγγελία και ανακριτή.
0: Τους έκαψε η πράξη τους. Δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι έριξαν στον αέρα από τη στιγμή που οι βολίδες είναι πάνω στη μάντρα, 1,5-2,5 μέτρα σε ύψος από το έδαφος.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει στον αέρα. Αυτό δεν είναι στον αέρα. Αυτό είναι σε ευθεία. Αυτό είναι σε ευθεία, Γιάννη.
1: Μάλιστα. Αυτό ποιος, αυτή την τεχνική βαλιστική έκθεση, ποιος την έκανε προς τον εισαγγελέα και τον ανακριτή? Γιατί οι δύο δικαστικοί λειτουργοί δεν μπορούν να ξέρουν τέτοια τεχνικά ζητήματα με τα όπλα.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, εντάξει, τα ακούω για τη βαλιστική, τα ακούω. Πρέπει να γίνει βαλιστική. Δεν το συζητάμε. Αν πάω εγώ στο σημείο, θα σα κάνω βαλιστική μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Θα σα πω από τη στιγμή που ήταν, σε ποιο σημείο ήταν η αστυνομική και το ύψος από τις σφαίρες που έχουν πέσει επάνω. Επάνω στη μάντρα, θα σας πω ακριβώς αν είναι σε ευθεία γραμμή ή τι κλίση έχει το όπλο. Προς τα πάνω ή προς τα κάτω ή στην ευθεία. Είναι πανεύκολο. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι εκεί πυροβόλησαν προς τον 20χρονο. Φαίνεται ξεκάθαρα, δεν είναι στον αέρα.
1: Έχω μπει και διαβάζω τον συγκεκριμένο νόμο. Είναι ο νόμος 3169 του 2003.
0: Έτσι, περιόπλων.
1: Περιόπλων. Αλλά κυρίως περιόπλων, όχι απλά ενός πολίτη, ενός αστυνομικού. Ναι, στο άρθρο 3, περίμενε. Ναι. Χρήση πυροβόλου όπλου και αρχές που τη διέπουν. Ναι. Στο άρθρο 3, λοιπόν, πρώτη παράγραφος αναφέρεται: ο αστυνομικός επιτρέπεται κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του να προτάσει το πυροβόλο όπλο εφόσον συντρέχει κίνδυνος ένοπλης επίθεσης σε βάρος αυτού ή τρίτου ατόμου.
0: Να το προτάσει.
1: Δεύτερον, ο αστυνομικός επιτρέπεται να κάνει χρήση πυροβόλου όπλου. Επιτρέπει ο νόμος να κάνει χρήση πυροβόλου όπλου. Πότε όμως? Εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση του καθήκοντός του και συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις.

0: έχουν εξαντληθεί όλα τα επιότερα του πυροβολισμού μέσα, εκτός αν αυτά δεν είναι διαθέσιμα ή πρόσφορα σε συγκεκριμένη περίπτωση. Δεύτερον, έχει δηλώσει την ιδιότητά του και έχει απευθύνει σαφή και κατανοητή προειδοποίηση για την επικείμενη χρήση πυροβόλου όπλου, παρέχοντας επαρκή χρόνο ανταπόκρισης. Και τρίτον, η χρήση πυροβόλου όπλου δεν συνιστά υπερβολικό μέτρο σε σχέση με το είδος της απειλούμενης βλάβης και την επικινδυνότητα της απειλής αυτής. Τι καταλαβαίνεις εσύ από αυτό?
1: Λοιπόν, τι λέει, ότι ο αστυνομικός, ποιος επιτρέπει να κάνει χρήση όπλου?
0: Έχει όμως και μια τρίτη παράγραφο που λέει το εξής. Ο εκφοβιστικός πυροβολισμός ή ο πυροβολισμός κατά πραγμάτων, όχι κατά ατόμων, κατά πραγμάτων, επιτρέπεται ιδίως σε περιπτώσεις κινδύνου ή προειδοποίησης για πυροβολισμό εναντίον ανθρώπου. Και υπάρχει και ο λεγόμενος πυροβολισμός ακινητοποίησης που προβλέπεται και αυτός. Είναι αρκετά θολό το ποινικό θεσμικό πλαίσιο.
1: Είναι ξεκάθαρο, γιατί αυτός ο νόμος είναι πάντα σε συνδυασμό με τον ποινικό κώδικα, δηλαδή με το νόμο περί άμυνας. Που η άμυνα τι λέει? Ότι μπορεί να πυροβολήσει οποιοδήποτε για να αναχαιτήσει ή για να αφαιρέσει τη ζωή ακόμα, όταν κινδυνεύει η δική του ζωή ή ενός τρίτου. Και, και η απειλή είναι άδικη και παρούσα. Δηλαδή, τι σημαίνει παρούσα? Ότι κινδυνεύει εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, αυτό τι λέει? Αν κάποιος πυροβολήσει ένα αστυνομικό, δεν τον χτυπήσει, και ο αστυνομικός τον καταδιώξει και έχει πετάξει το όπλο αυτός που πυροβόλησε τον αστυνομικό, και ο αστυνομικός τον πυροβολήσει μετά από μισή ώρα που τον πιάνει κάπου, αυτό είναι πάλι δολοφονία.
0: Ναι.
1: Πρέπει η απειλή να είναι παρούσα.
0: Ναι, πάντως είναι στη διακριτική ποινική μεταχείριση του εισαγγελέα και του ανακριτή, γιατί σε παλαιότερες περιπτώσεις παρόμοια περιστατικά έχουν οδηγήσει στο να μην προφυλακιστούν οι αστυνομικοί.
1: Ναι, αλλά εκείνα τα περιστατικά ήταν εντελώς διαφορετικά.
0: Αν ήταν διαφορετικά, οκ. Το θέμα είναι τι πιστήρια έχει ο εισαγγελέας και πώς βλέπει την περίπτωση αυτή. Σου υπενθυμίζω ότι ο Κορκονέας που δολοφόνησε τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο, τον ίδιο ισχυρισμό επικαλέστηκε, ότι εξωστρακίστηκε η σφαίρα, το θυμάσαι?
1: Ναι, ναι, αυτό είχε πει. Και αυτός άλλος αυτός τότε. Τέριξε μέσα στο...
0: Ναι.
1: Τα εξάρχεια. Λοιπόν,
0: έχουμε και άλλες περιπτώσεις. Σε κάποιες άλλες δεν προφυλακίζονται. Σε κάποιες άλλες προφυλακίζονται.
1: Σε ποιες περιπτώσεις? Διάβασε Γιάννη κάπου, κατά πραγμάτων. Πυροβολισμό κατά πραγμάτων. Mm-hmm. Επιτρέπεται λοιπόν ο πυροβολισμός κατά πραγμάτων όταν... όταν ας πούμε είναι κάποιος μέσα σε ένα αυτοκίνητο και απειλήσει να χτυπήσει αστυνομικούς με το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο εκείνη τη στιγμή γίνεται όπλο. Είναι το πράγμα που εννοεί το άρθρο αυτό. Γι' αυτό λέει κατά πραγμάτων.
0: Ναι.
1: Όταν πυροβολήσει ο αστυνομικός κατά το αυτοκίνητο και εκεί πετύχει τον άνθρωπο, δεν ήθελε να τον πετύχει, αλλά έπρεπε να αναχαιτήσει την κίνηση. Λοιπόν, και πετύχει τον άνθρωπο εκεί, γι' αυτό δεν προφυλακίστηκε κανένα.
0: Άρα λοιπόν είναι σωστό το συμπέρασμα, και βάσει της εμπειρίας που έχουμε εμείς από τα βίντεο που βλέπουμε στο εξωτερικό, ότι αν υπήρχε κάμερα στη στολή του αστυνομικού και στο περιπολικό, θα μπορούσε να καταλάβει η δικαιοσύνη τι ακριβώς συνέβη ή όχι?
1: Θα μπορούσε να καταλάβει τι ακριβώς συνέβη, αλλά θα πω εγώ και οι αστυνομικοί θα ήταν περισσότερο προσεκτικοί.
0: Σωστό.
1: Βέβαια.
0: Όταν δεν ξέρουν ότι καταγράφονται οι κινήσεις του, σίγουρα θα είναι πιο προσεκτικοί.
1: Πολύ πιο προσεκτικοί. Τώρα, γιατί αυτός ο συνάδελφος, θέλω να πιστεύω ότι είναι ένας από τους δύο που έριξε χαμηλά. Θέλω να πιστεύω ότι είναι ο ένας, παρόλο που προφυλακίστηκαν οι δύο.
0: Μα μία βολίδα σκότωσε το παιδί.
1: Μία σφαίρα. Είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο η σφαίρα η μία που σκότωσε το παιδί, Γιάννη, είναι και οι άλλες σφαίρες που είναι πάνω στη μάντρα.
0: Ναι.
1: Είναι 7 σφαίρες. Πιστεύω λοιπόν, θεωρώ ότι ο ένας πυροβόλησε χαμηλά. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν προφανώς δεν ξέρει τη χρήση των όπλων, προφανώς δεν ήξερε να χρησιμοποιήσει το όπλο του και καλό θα ήταν να μην.
0: Ναι. Πόσο χρονών είναι η αστυνομική αυτή, έχει εικόνα?
1: 50 άριδες.
0: Άρα ήταν έμπειρη αστυνομική, 50 ετών.
1: Γιάννη, άκουσα να σου πω. Στο αεροδρόμιο μας έχει πυροβολήσει αστυνομικός έμπειρος, γιατί έκανε γέμιση που γέμισε το όπλο του.
0: Και, δεν ήξερε να γεμίσει καν το όπλο, μάλιστα.
1: Ναι, και του φύγει σφαίρα. Ο άλλος, και μάλιστα από την Κρήτη που θεωρούν ότι ξέρουν από τα όπλα, πυροβόλησε στην τουλάπα του συναδέλφου του κατά λάθος και του πέρασε με μια σε όλα τα παντελόνια. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι ο άλλος αστυνομικός ξέρει και τη χρήση των όπλων.
0: Ναι.
1: Θέλει εκπαίδευση το όπλο.
0: Πες μου κάτι, στις κάμερες που έχουν στο εξωτερικό οι αστυνομίες στη Βρετανία, στη Γαλλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και σε άλλα, στη Γερμανία, Πώς ξεκινάνε να γράφουν, πώς κάνουν εγγραφή. Γιατί δεν μπορεί να είσαι όλη τη μέρα και να γράφεις όλα τα περιστατικά. Προφανώς όταν αρχίζει η εμπλοκή. Με ποιο τρόπο γράφει η κάμερα.
1: Κοιτάξτε, στα περιβολικά είναι γράφει συνέχεια.
0: Ναι.
1: Γράφει συνέχεια. Και απλά όταν χρειάζεται να απομονώσει ένα κομμάτι, μια επιχείρηση, απομονώνει αυτό το κομμάτι. Και στις στολές αυτές που έχουμε πει εμείς να βάλουν αστυνομικές στολές, κάποιες αστυνομικές στολές, αλλά τα μάτια ιδιαίτερα, αλλά και στα αυτοκίνητα της αστυνομίας, θα γράφουν συνεχώς και θα απομονώνεται το στοιχείο αυτό που χρειάζεται όταν, αν υπάρξει εμπλοκή.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο που το έχουν ρωτήσει εδώ κάποιοι φίλοι ακροατές. Στη Γαλλία, στην Αγγλία, δεν ξέρω αν ισχύει εδώ, εκτός από τα όπλα τα οποία έχουν οι αστυνομικοί, κάποιες συγκεκριμένες μονάδες αστυνομικών, έχουν και τις λεγόμενες πλαστικές σφαίρες. Αυτές βέβαια χρησιμοποιούνται κυρίως εναντίον διαδηλωτών. Αυτή η πλαστική σφαίρα υπάρχει εδώ ή όχι?
1: Δεν χρησιμοποιεί η αστυνομία πλαστικές σφαίρες, απαγορεύεται.
0: Απαγορεύεται.
1: Σε άλλα κράτη χρησιμοποιούνται και τα τέιζερ.
0: Τα τέιζερ. Και αυτά δεν επιτρέπονται, νομίζω.
1: Ούτε αυτά επιτρέπονται και τα σπρέι πιπεριού σε κάποια άλλα. Λοιπόν, εδώ δεν επιτρέπονται τίποτα από αυτά τα τρία.
0: Α, δεν επιτρέπονται, μάλιστα.
1: Όχι.
0: Η εκπαίδευση παίζει ρόλο, δηλαδή οι αστυνομικοί εκπαιδεύονται. Δεν εννοώ στην αρχική τους εκπαίδευση, εννοώ αν μετεκπαιδεύονται μετά τα 30, τα 40, γιατί μου είπες ότι ήταν 2-50 αστυνομικοί. Έχουν εκπαιδευτεί τον τελευταίο καιρό αυτοί. Εννοούμε σε συνθήκες εμπλοκής αν έχουν εκπαιδευτεί.
1: Η αστυνομία, επειδή ασχολείται με πολλά πράγματα, είναι πολύ δύσκολο να εκπαιδεύσεις όλους τους αστυνομικούς σε τακτά χρονικά διαστήματα. Γίνονται εκπαιδεύσεις. Με βολές και λοιπά και με αυτοάμυνα και λοιπά, αλλά θα πρέπει και ο ίδιος αστυνομικός να εκπαιδεύεται, να πηγαίνει στο σκοπευτήρια και λοιπά, όπως έκανα εγώ πάντα και το κάνω ακόμα και τώρα.
0: Ναι.
1: Πάντα πήγαινα στα σκοπευτήρια και έριχνα σφαίρες, γιατί αλλιώς ξεχνάς αυτό που έχεις μάθει. Δεν ξεχνιέται ποτέ, αλλά εντάξει, για κάποιον
0: Το είπα και νωρίτερα, να το πούμε και στη συζήτηση που έχουμε μαζί, ότι ο 20χρονος κατέληξε αργά χθες το βράδυ, πριν τα μεσάνυχτα, πριν όμως είχαν προφυλακιστεί οι δύο αστυνομικοί. Δηλαδή,
1: Μετατρέπεται
0: η κατηγορία, αναβαθμίζεται κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Αντιμετώπιζαν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Τώρα αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.
1: Έτσι ακριβώς, με ενδεχόμενο δόλο.
0: Είναι δηλαδή σοβαρά τα πράγματα δηλαδή.
1: Ο ενδεχόμενος δόλος τι σημαίνει? Ότι ρίχνω, θεωρώ ότι δεν θα τον πετύχω, αλλά μπορεί και να το πετύχω. Και αυτό το αποδέχομαι. Ότι πραγματικό περιστατικό, ότι από τη στιγμή που ρίχνω, ότι μπορεί να το πετύχω κιόλας. Αυτό είναι ενδεχόμενος δόλος.
0: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει κάτι άλλο επί του θέματος?
1: Επί του θέματος, τώρα η βαλιστική. Θα περιμένουμε τη βαλιστική, Γιάννη, για να δούμε από ποιο όπλο έφυγε η μοιραία σφαίρα.
0: Mm-hmm.
1: Ποιος αστυνομικός έριξε τη μοιραία σφαίρα και φυσικά και τις άλλες σφαίρες που είναι χαμηλά. Το τονίζω, που είναι χαμηλά, άρα δεν είναι στον αέρα. Γι' αυτό και δεν πίστηκε ο ανακριτής του εισαγγελέας και με σύμφωνη γνώμη τους προφυλάκησαν.
0: Ναι.
1: Γιατί είπαν ότι ρίξαμε στον αέρα. Και η μάντρα τους διαψεύδει ότι έριξαν στον αέρα. Αλλά και το τραγικό συμβάν. Θα σκοτώσουμε για να το χτυπήσουν το κεφάλι.
0: Δύο λόγια και για την υπόθεση της Μαρφίν θα θέλαμε, Γιώργο. Διαβάζω ότι όλα ξεκίνησαν από ένα ανώνυμο μήνυμα που τελικά κατονόμαζε συγκεκριμένα πρόσωπα και από ό,τι καταλαβαίνω εγώ θα είναι κάποιος του χώρου των αντιεξουσιαστών εκείνη την περίοδο που έδωσε ονόματα και διευθύνσεις. Δεν ξέρω.
1: Προφανώς κάποιος.
0: Κάποιος ο σκάρφος.
1: Πέρα από αυτό, μόλις λοιπόν στάλθηκε αυτό το email, επικεντρώθηκε η αστυνομία στα τρία συγκεκριμένα άτομα. Βρήκε φωτογραφίες τους από τα social το 2009 που φορούσαν συγκεκριμένες μπλούζες, παπούτσια και καπέλα με συγκεκριμένες τάμπες. Τα οποία κάποια από τα ρούχα φορούσαν τη διαδήλωση. Επικεντρώθηκαν λοιπόν οι αστυνομικοί σε αυτούς τους τρεις που φαίνονται αρχικά με καλυμμένα χαρακτηριστικά να ρίχνουν μολότοφ και μετά βήμα-βήμα, πλάνο-πλάνο, πήγαν
0: αξιοποιήθηκαν
1: προς
0: τα νέα στοιχεία.
1: Ναι, πήγαν προς τα πίσω.
0: Θέλω να πω όμως ότι η αξιοποίηση των νέων στοιχείων.
1: Φτάνουν στο σημείο, Γιάννη, είναι σημαντικό αυτό να το πούμε, και φτάνουν στο σημείο που είναι χωρίς καλυμμένα τα χαρακτηριστικά. Λίγο πριν βάλουν. Καλύψουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και να ρίξουν μολότοφ. Οπότε φαίνονται ξεκάθαρα τα χαρακτηριστικά τους.
0: Βρήκαν από άλλες κάμερες δηλαδή τα χαρακτηριστικά τους.
1: Το πήγαν πίσω και βρήκαν από πού ξεκίνησαν, εκεί που στην πορεία ήταν μέσα στην πορεία με αυτά τα ρούχα, με αυτά τα καπέλα με αυτά τα, μάλλον με, αυτά, με αυτές τις μπλούζες, με αυτά τα παπούτσια, χωρίς καλυμμένα χαρακτηριστικά, ναι. Και μετά με τα ίδια με καλυμμένα χαρακτηριστικά να ρίχνουν τους ομολόγους.
0: Αυτό που κατάλαβα εγώ πάντως και από την παρουσίαση αστυνομίας είναι ότι η αξιοποίηση των νέων στοιχείων και η επανεξέταση του αποδεικτικού υλικού ξεκίνησε από κάποια μαρτυρία, από κάποιο email, από κάποιο στικάκι το οποίο έδωσε κάποιος ο οποίος ονομάτισε τα πρόσωπα αυτά.
1: Έτσι ακριβώς. Ανώνυμο email που αναφέρονταν στα τρία συγκεκριμένα πρόσωπα. Αλλά δεν έφτανε αυτό μόνο, γιατί δεν φτάνει να κάνεις μια καταγγελία για κάποιον.
0: Και πόσο καιρό είχαν το στικάκι, το email αυτό και ξεκίνησε η αξιοποίηση των νέων στοιχείων από την ελληνική αστυνομία?
1: Επειδή αυτό το ρώτησα και εγώ εχθές, δεν έχω εικόνα, όμως θα πω ότι επειδή γνωρίζω ότι έγινε μια έρευνα που κράτησε πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολύ καιρό. Ναι. Γιατί έγινε βήμα-βήμα. Λοιπόν, θεωρώ ότι το στικάκι δεν στάλθηκε πριν μια εβδομάδα, πριν ένα μήνα. Στάλθηκε πολύ πιο σε προκειμένου χρόνο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Καλιακμάνη. Να είσαι καλά. Καλή Κυριακή, αγαπητέ φίλε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. Real FM.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση.
13: Σάμος.
14: FM στους 102.
15: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδία στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
15: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
17: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
18: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
17: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
18: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
17: Πάνελ.
18: Περίφραξη.
17: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
18: Είδη κυγκαλερίας.
17: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
18: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
17: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
18: Τηλέφωνα 2273-035-426
17: και 6976-5573-49.
18: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Ντιξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Έλα φιλέ, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
3: Σε ευχαριστώ.
4: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
7: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22-73-0-61-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
20: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
7: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύσαμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας. Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
21: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
22: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
23: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
24: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
23: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
24: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
23: και 6977-8093-89.
24: Εστιατόριο Κοχύλι.
23: Από το Κοχύλι
24: στα χείλη.
25: Ράδιο Σάμος
26: FM στους 102.
0: Μη και όλοι οι συνδικαλιστές ότι αν τοποθετηθούν κάμερες στις στολές των αστυνομικών και στα περιπολικά, τους ίδιους θα βοηθήσει. Τη δική τους θέση θα διευκολύνει. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία. 6 χρόνια το ακούμε ότι θα τοποθετηθούν κάμερες και τη μία βρίσκουν προφάσεις στους διεθνείς διαγωνισμούς, την άλλη σε απευθείας αναθέσεις, την παράλληλη στον εξοπλισμό των καμερών, δεν πληρούσαν λέει τις τεχνικές προδιαγραφές κτλ. Άρα κάποιος δεν θέλει να τοποθετηθούν, κάποιος θέλει να διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση. Καλημέρα στον κύριο Παπαζαχαρίου. Καλημέρα κύριε Παπαζαχαρίου. Καλημέρα στον Περικλή που μου λέει δεν είναι εμπλοκή όταν πυροβολείς κάποιον από πίσω. Δολοφονία είναι και μάλιστα επαγγελματική 100%. Γράφει ο φίλος. Ενώ ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη μου στέλνει σχετικά με την Αγγλία ότι κατά το οικονομικό έτος 19-20 πραγματοποιήθηκαν 19.472 αστυνομικές επιχειρήσεις σε όλη την Αγγλία κτλ. Χρήση πυροβόλων και 6.518 που χειρίζονταν πυροβόλα όπλα. Εντάξει, άρα υπάρχουν αστυνομικοί που έχουν όπλα. Εσύ μου έγραφες πριν, αγαπητέ Βαγγέλη, ότι δεν υπάρχει αστυνομικό στην Αγγλία που να έχει όπλα. Δεν υπάρχει αστυνομικό στον πλανήτη που να μην φέρει όπλο. Καλημέρα στο Στέλιο. Η Ελλάδα, Γιάννη, διαθέτει περίπου έναν αστυνομικό ανά 190 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι περίπου ένας ανά 293. Πώς εξηγεί ο Γιώργος Καλιακμάνης ότι παρά τον τόσο μεγάλο αριθμό ακούμε συνεχώς πως δεν υπάρχουν αρκετοί διαθέσιμοι αστυνομικοί? Πού απασχολούνται όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και γιατί τόσοι λίγοι φαίνεται να βρίσκονται στους δρόμους, στις περιοπολίες και στα αστυνομικά τμήματα? Γιατί αυτό το διαχρονικό πρόβλημα δεν διορθώνεται από τον εκάστοτε αρμόδιο υπουργό με ανακατανομή του προσωπικού και περιορισμό των αστυνομικών που απασχολούνται σε γραφεία, συνοδείες και φυλάξεις προσώπων? Επίσης, πώς είχε αποκτήσει δίπλωμα ο συγκεκριμένος 20χρονος και ποιοι τον εξέτασαν και τον έκριναν ικανό να οδηγεί? Μήπως δεν είχε και οδηγούσε παράνομα? Εφόσον διαπιστωθούν παρατυπίες ή πλημελής εξέταση, δεν θα έπρεπε να ελεγχθούν και να τιμωρηθούν και οι αρμόδιοι για το δίπλωμα? Θα ακολουθήσει δεύτερη προκαταρκτική για την ιστορία αυτή, αγαπητέ Στέλιο, για το αν τελικά ο 20χρονος που είχε βαριά νοητική στέρηση βάσει του πιστοποιητικού αναπηρίας της ΚΕΠΑ μπορούσε να οδηγήσει ή όχι. Αλλά αυτό είναι ένα δευτερεύον, αν θέλεις, στοιχείο στην όλη αυτή τραγωδία. Όπως επίσης, για να μην λέμε κουφά πράγματα, γιατί βλέπω ότι έχουν έρθει κάποια πραγματικά άσχετα και τελείως ασύντακτα μηνύματα. Πώς να ήξεραν οι αστυνομικοί αν κάποιος έχει νοητική στέρηση ή όχι? Δεν κατάλαβα, έκαναν διαλογισμό μαζί του? Κάθισαν σε ένα τραπέζι και συζητούσαν? Καταδίωξη επιχειρούσαν? Πώς μπορεί να αντιληφθεί κάποιος αν έχει βαριά ή ελαφριά νοητική στέρηση για να του συμπεριφερθεί διαφορετικά? Και τι πάει να πει διαφορετική συμπεριφορά? Έχουν εκπαιδευτεί οι αστυνομικοί αυτοί για διαφορετική συμπεριφορά? Δεν το νομίζω. Μεγάλη ιστορία με ένα θύμα να πηγαίνει στο χώμα και δύο αστυνομικούς στη φυλακή. Εννοείται ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αγαπητέ Φίλιππε, αυτά λύνονται με το βιντεάκι το οποίο κατατίθεται στο δικαστήριο από τις αρμόδιες αρχές και αποτελεί αποδεικτικό υλικό. Και έτσι έχουν αρκετοί αστυνομικοί διασωθεί με την έννοια ότι δεν έχουν προφυλακιστεί. Αποδείχθηκε ότι ορθώς πυροβόλησαν προς τον κακοποιό, γιατί ο κακοποιός τους απειλούσε με όπλο. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Τα καλύτερα έρχονται το Σάββατο στο όμορφο δροσερό σουλάρι Αρκαδίας. Τι ετοιμάζεται εκεί? Βλέπω εδώ πάρτι, πανηγύρι, χορός, φιλοξενία, παράδοση όμορφη και φάτη νεολαία με την ξακουστή. Λέω κι εγώ, δεν θα έχει φαγητό. Με την ξακουστή γουρουνοπούλα.

Τώρα εδώ ο φίλος ο Γιώργος μου στέλνει ένα μήνυμα αν δολοφονήθηκε από πίσω ή από μπροστά. Τώρα αυτή είναι μια εμπλοκή την οποία τα στοιχεία θα καταλήξουν τι ακριβώς συνέβη. Προφανώς για να πυροβοληθεί στον Αυκένα πυροβολήθηκε από πίσω. Αυτό είναι το τεχνικό χαρακτηριστικό που αξιοποίησαν οι εισαγγελείς για να αποφασίσουν την προφυλάκηση των δύο αστυνομικών. Η Ελένη μου στέλνει την καλημέρα της. Να είσαι καλά, Ελένη. Να είσαι καλά. Ο φίλος ο Αβραάμ μου γράφει ότι όσο επικίνδυνος και αν είναι ένας ύποπτος, η χρήση του όπλου πρέπει να είναι η απολύτως έσχατη λύση. Συμφωνούμε, αγαπητέ φίλε Αβραάμ. Παρότι έχει αλλάξει το ποινικό έγκλημα και έχουν αγριέψει τα πράγματα όσον αφορά το κοινό ποινικό έγκλημα. Υπάρχουν πολλοί επικίνδυνοι κακοποιοί που κυκλοφορούν έξω, αλλά γι' αυτό εκπαιδεύονται οι αστυνομικοί, για να τους αντιμετωπίζουν ανάλογα με τον τρόπο που πρέπει να τους αντιμετωπίσουν. Καλημέρα στο φίλο, το DJ Μάνο. Λοιπόν, τεράστια μεταγραφή του Οσμάν. Δεν ξέρω, τον Τολιόπουλο θα τον πάρει τελικά. Δεν έχει γίνει ακόμα μεταγραφή. Και είναι καλό για το ελληνικό μπάσκετ, κατά τη γνώμη μου, ότι εκτός από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, μπαίνουν στον ανταγωνισμό και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, όχι μόνο ο ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω ότι θέλει 2-3 χρόνια ακόμα για να αλλάξει ή να υπάρξει ανατροπή της ισχύουσας, αν θέλεις, των ισορροπιών που ισχύουν σήμερα. Δηλαδή να μπορέσει ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης να μπει και να πάρει πρωτάθλημα από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αλλά έκανε εντύπωση ότι ο Μιστακίδης του Εραστέχνη ΠΑΟΚ έδωσε 9 εκατομμύρια συμβόλαιο στον Οσμάν του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν τυχαίος παίκτης, ήταν ο πιο σταθερός παίκτης πέρσι του Παναθηναϊκού, ο Τούρκος Οσμάν. Συν το ποσό που θα δώσει στον Παναθηναϊκό για την απελευθέρωση, γιατί είχε συμβόλαιο. Αλλάζουν τα πράγματα. Λοιπόν, σήμερα δεν έχει μπαλίτσα. Είδατε που σας έλεγα ότι η Αγγλία μπορεί να το πάρει. Έφτασε ήδη μάνι-μάνι στους 4. Και τώρα της δίνεται η μεγάλη ευκαιρία να πάρει τη ρεβάνς από το χέρι του Θεού. Θυμάστε τον Μαραντόνα και τον γκολ που έβαλε και τους απέκλεισε το 1986. Δεν ξέρω αν θα περάσει την Αργεντινή η Αγγλία. Πάντως έχει πιθανότητες, γιατί φαίνεται το θέλει πιο πολύ. Είναι η μοναδική από τις μεγάλες υπερδυνάμεις του ποδοσφαίρου, υπολογίζοντας Γαλλία, Βραζιλία, Αργεντινή, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, που έχει δεκαετίες να κατακτήσει το Μουντιάλ. Άρα το κίνητρο είναι μεγαλύτερο. Βέβαια δεν αρκεί το κίνητρο, πρέπει να έχει και ποιότητα. Και η Αργεντινή έχει δυνατή ομάδα. Η δε Γαλλία είναι το απόλυτο φαβορί σύμφωνα με τα γραφεία στοιχημάτων. Κάτι μου λέει εμένα όμως ότι θα το πάρει η Αγγλία φέτος. Για να δούμε. Λοιπόν, Κυριακή, την άλλη Κυριακή ο τελικός, 10 η ώρα το βράδυ. Οι δύο ημιτελικοί έχουν διαμορφωθεί ως εξής. Αγγλία, Αργεντινή, την Τετάρτη στις 10 η ώρα, θα το δούμε ευτυχώς. Δεν είναι δηλαδή ξημερώματα, 3-4 τα ξημερώματα. Και ο προηγούμενος ημιτελικός ήταν αμιγός ευρωπαϊκός. Μεταξύ της Γαλλίας, που σύμφωνα με τα γραφεία στοιχημάτων είναι το φαβορί, και της Ισπανίας, που επίσης είναι μια από τις μεγάλες υπερδυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Κόκκινη η γραμμή, η άρση του κάζους Μπέλη, αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία είναι το κεντρικό θέμα, φίλες και φίλοι, στη σημερινή εφημερίδα μας, τη Real News. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής συνέλευσης του 1995. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, αναφέρθηκε σε αυτό το οποίο γράφει σήμερα το πρωτοσέλιδο της Real News, εκτός των άλλων προειδοποιώντας ότι η συνεργασία με την Τουρκία δεν συνάδει με το κάζους Μπέλη και σχολιάζοντας όσα έγιναν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ, στα μηνύματα προς την Τουρκία, ειδικά για το κάζους Μπέλη, γράφει το εξής: «Δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους Μπέλη της Τουρκίας, η ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών. Θέλουμε το διάλογο, όμως η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου. Αυτή είναι μια θέση αρχής που διατυπώνουμε με συνέπεια προς όλους τους συμμάχους μας», αναφέρει ο Πρωθυπουργός, επιβεβαιώνοντας και το ρεπορτάζ της σημερινής Real News.

0: Ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του σχολιάζει και την απόδοση δικαιοσύνης για τις τέσσερις δολοφονίες συμπολιτών μας που έχουν πληγώσει βαθιά την πρόσφατη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και στις προδεκαεξαετίες δολοφονίες της Εγγύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, του Επαμηνών Δατσάκαλη και της Παρασκευής Ζούλια στη Μαρφίν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι με τη σύλληψη των υπόπτων γίνεται ένα καθοριστικό βήμα ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να εκπληρωθεί μια υποχρέωση προς τα θύματα του εμπρισμού της Μαρφίν, τις οικογένειες και τους συναδέλφους τους. Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία, όχι με εκδίκηση αλλά με τους θεσμούς, την νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών, γράφει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Σήμερα με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στον αγαπητό φίλε το Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Να σε καλά αγαπητέ φίλε, που μου επιβεβαιώνει ως κάτοικος του Λονδίνου ότι υπάρχει αστυνομία, πάνω από 5.000 Άγγλοι αστυνομικοί που φέρουν όπλα. Και μου στέλνει και το επώνυμό του, Γιώργος Πετρίδης, δικηγόρος στο επάγγελμα, χρόνια δικηγόρος στο Λονδίνο, που φέρουν όπλο. Μα δεν υπάρχει αστυνομία που να μην φέρει όπλο. Και έχουν σημειωθεί και περιστατικά τα οποία είχαν αναδείξει και οι Times αλλά και το BBC με δολοφονίες, ας χαρακτηρίσουμε έτσι, μετά από εμπλοκή κακοποιών ή εγκληματικών στοιχείων από Λονδρέζους και Άγγλους αστυνομικούς. Δεν χρειάζεται να πούμε αυτά, τα ξέρουμε, είναι γνωστά. Και μπράβο κύριε Πετρίδη που στείλατε και την ιδιότητά σας και το ονοματεπώνυμο και το γεγονός ότι τα ξέρετε, γιατί και εσείς συμμετέχετε σε αυτή τη διαδικασία ως ποινικολόγος. Καλημέρα στον Άκη. Σε μια τόσο μικρή χώρα που πρώτο άθλημα είναι το ποδόσφαιρο, ποιος παρακολουθεί ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ? Από πού θα βγάλουν πίσω τα λεφτά? Έχουν ρίξει πολλά εκατομμύρια, πάρα πολλές ομάδες. Εντάξει τώρα, το μπάσκετ θεωρείται το εθνικό μας άθλημα, αγαπητέ φίλε Άκη, με την έννοια ότι έχουμε μεγάλες διακρίσεις και σε εθνικό και σε συλλογικό επίπεδο. Με αυτήν την έννοια. Προφανώς και η Ευρωλίγκα είναι όλα τα λεφτά. Προφανώς και η Ευρωλίγκα είναι αυτή η οποία ενδιαφέρει. Εκεί υπάρχουν περισσότερα χρήματα και εκεί γίνονται και τα μεγαλύτερα μάτς. Εντάξει, θα ανοίξει η Ευρωλίγκα. Μπορεί μια από τις ομάδες του ΠΑΟ και του Άρη ή και οι δύο μαζί κάποια στιγμή να πάρουν μέρος στην Ευρωλίγκα από το EuroCup που είναι τώρα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι, πιστεύω ελάχιστοι, που κατηγορούν τους αστυνομικούς για το θάνατο του 20χρονου, συμπαραστέκονται στους εμπριστές που έκαψαν τη Βάγια Νέστορος. Προσωπικά αισθάνομαι απέραντη θλίψη για το παιδί, αλλά και για τους αστυνομικούς. Εδώ αγαπητέ φίλε Κώστα, δεν είναι μόνο ότι κάποιοι κατηγορούν τους αστυνομικούς για το θάνατο του 20χρονου, που μπορεί να έχουν δίκιο, γιατί πράγματι υπήρξε κάτι περίεργο στην εμπλοκή αυτή και το γεγονός ότι κατέληξε ο νεαρός από μόνο του αποτελεί ποινικό αδίκημα. Αλλά είναι μια άλλη υπόθεση η ιστορία της Βάγια Νέστορος, γιατί εκεί χθες υπήρξε μια συγκέντρωση υποστήριξης των εμπλεκομένων και κατηγορουμένων στην υπόθεση αυτή, των τριών δηλαδή που έχουν συλληφθεί. Αναρχικές συλλογικότητες Θεσσαλονίκης καλούσαν μέλη τους, υποστηρικτές τους, να πάνε και να χειροκροτήσουν τους τρεις εμπλεκόμενους στην ιστορία αυτή. Τι άλλο να πεις? Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Ο DJ Μάνος μου λέει: Γιάννη, 9 κύρια στον παίκτη για 3 χρόνια, συν 2 κύρια στον ΠΑΟ, συν το 45% εφορία που έχει υποχρέωση να τα πληρώσει η ομάδα. Σύνολο κοντά στα 10 εκατομμύρια έδωσε ο κύριος Μιστακίδης την ώρα που τον κατηγορεί ο ερασιτέχνης ότι δεν πληρώνει το νερό στο παλατάκι. Δεν το ξέρω, αλλά ξέρω, δεν το ξέρω προσωπικά, αλλά διαβάζω ότι ο κύριος Μιστακίδης είναι από τους πιο δυνατούς ισχυρούς επιχειρηματίες με τεράστια περιουσία στην Ελβετία και είναι αποφασισμένος να ρίξει χρήμα στον ΠΑΟΚ. Μέχρι στιγμής το επιβεβαιώνει, μπορώ να σου πω. Και είναι καλό να ξεφύγει από την αθηνοκεντρική έτσι διάσταση το μπάσκετ μεταξύ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και λίγο λιγότερο της ΑΕΚ. Να έρθει και η Θεσσαλονίκη, η οποία είναι η γνήσια μπασκετομάνα έτσι εντός ελληνικού χώρου, στον ανταγωνισμό. Μακάρι. Καλό στο φίλο μου τον Τόρπι. Να είσαι καλά, Τόρπι. Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Εγώ πάντως είπα μετεγράφονται. Το ξέρω καλά το θέμα, αλλά και να το πεις μεταγραφή δεν έγινε και τίποτα, αγαπητέ φίλε. Εδώ, όπως πολύ σωστά επισημαίνεις, και οι αθλητικοί συντάκτες το κάνουν. Κυρίως όχι γιατί δεν το ξέρουν, αλλά γιατί είναι πιο εύηχο στη διαδικασία μετάδοσης ενός αγώνα ή ενός ρεπορτάζ, με αυτή την έννοια. Καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη τον Αρβανίτη. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Η λύση για όλα αυτά τα ζητήματα, όπως αυτό το οποίο συνέβη με το θάνατο του άτυχου 20χρονου νέου και τους αστυνομικούς, είναι μία κατά τη γνώμη μου. Εκπαίδευση, εκπαίδευση, εκπαίδευση. Αυτό όμως θέλει χρήματα και σοβαρό κράτος. Υπάρχουν όλα αυτά άραγε. Καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από ό,τι κι αν ζω μ' αεροπλάνα. Καλημέρα και στον κύριο Χριστόφορο Κοτσάκη που κι αυτό στέλνει το μήνυμά του από την Αγγλία. Πες Γιάννη σε όλους αυτούς που υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν αστυνομικοί στην Αγγλία με όπλα, ότι είναι ή άσχετοι ή δεν έχουν ζήσει ποτέ εδώ ή δεν έχουν δει τι πραγματικά συμβαίνει στην Αγγλία με τα κακοποιητικά στοιχεία. Εδώ πυροβολούν μετανάστες χωρίς να έχουν κάνει τίποτα. Μάλλον θέλουν να διασπείρουν fake news. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά Γιώργο.

ξένια. Καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Θέλω να πιστεύω. Καλή μέρα και καλή Κυριακή, κύριε Παπαγιάννη Μεγία. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να επιβραβεύουμε δολοφονία. Γιατί αν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, έχουμε θέμα. Καλημέρα, να είσαι καλά, Κατερίνα. Δεν νομίζω ότι επιβραβεύει κανείς κάτι τέτοιο. Απλώς ορισμένοι φίλοι ακροατές ψάχνουν να δουν τι ακριβώς συνέβη και για ποιο λόγο πυροβόλησαν οι αστυνομικοί. Πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτό? Και γιατί έριξαν περίπου 20 σφαίρες χωρίς να απειλούνται, χωρίς κάποιος να προτάσει το όπλο? Τα λέγαμε πριν. Λοιπόν, από Δευτέρα θα έχουμε εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ σήμερα η Real News. Μάχη για τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ με 4 φωτογραφίες. Τον κύριο Φάμελο που παραιτήθηκε. Τον Παύλο Πολάκη που εμφανίζεται ως φαβορή για τη διαδοχή. Με την έννοια ότι έχει μια ομάδα σε εσωκομματικό επίπεδο μπετόν αρμέ. Ταλιμπάν υποστηρικτές δική του. Τον Νίκο Παπά και τη Ρένα Δούρου. Λοιπόν, ξέρετε ότι η δολοφονία της Καρολάιν γυρίζεται και θα γίνει σίριαλ. Το οποίο θα εκπέμπει σε ξένη τηλεόραση. Σε μεγάλη πλατφόρμα, δεν το ξέρατε? Ούτε εγώ το ξέρα, το διάβασα στη Real News σήμερα. Αυτή η φρικτή ιστορία με την Καρολάιν, φίλες και φίλοι, θα γυριστεί σε σίριαλ. Σε ξένη πλατφόρμα. Σίριαλ το οποίο μην έχετε καμία αμφιβολία ότι μπορεί να αποκτήσει εκατομμύρια τηλεθεατές. Amazon Prime, αυτή θα είναι η πλατφόρμα που το Σεπτέμβριο θα κάνει πρεμιέρα στην διεθνή συνδρομητική πλατφόρμα, την οποία παρακολουθούν και πληρώνουν κάποιες δεκάδες εκατομμύρια τηλεθεατών. Μπορεί να μην έχει την ανταπόκριση που έχει το Netflix, αλλά είναι και αυτή μια δυνατή πλατφόρμα και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, νομίζω από το πρωί τα σχολιάσαμε όλα, έτσι. Δεν αφήσαμε τίποτα ασχολίαστο. Διαβάσαμε καμιά 200 μηνύματα ακροατριών και ακροατών και πήγαμε παρέα όλο αυτό το τρίωρο. Σήμερα είναι μια πολύ ωραία μέρα καλοκαιρινή, φίλες και φίλοι, να κάνετε κάτι διαφορετικό, να περάσετε όμορφα, να πάτε για μπανάκι και, εν πάση περιπτώσει, να κάνετε κάτι το οποίο δεν κάνετε τις καθημερινές. Να αλλάξετε λίγο την ρουτίνα σας. Γι' αυτό προσφέρονται οι Κυριακές. Από όλους εμάς που ήμασταν εδώ, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και βέβαια ο Θοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του Αληθινού Ραδιοφώνου, να σας ενημερώσουμε ότι ακολουθεί το δίδυμο Δημήτρη Μιχαλέλη Σπύρου Παπαδάκη, Σπύρου Παπαδάκη Δημήτρη Μιχαλέλη, και μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Real FM. Ακολουθεί ζωντανό πρόγραμμα με σχόλια, επικαιρότητα, συνεντεύξεις και μουσική. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή για σήμερα, καλή εβδομάδα για αύριο. Και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
1: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται...
4: Ράδιο Σάμος
5: FM στους 102.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5 και 49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7 και 99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3 και 69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1 και 29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
11: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14.
12: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
0: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
15: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
0: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
16: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
0: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
15: Μα οι άλλοι λένε...
0: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
17: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
18: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
19: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.

0: Να σε ρωτήσω, αυτός είναι αυτός ο τύπος ο οποίος παίζει κιθάρα με τον Αντίχειρα.
1: Ναι, όλα παίζει, ναι. Και ενοχλείται ο Τσβελεκίδης εδώ πέρα. Ένα τραγουδάκι βρήκε και έβαλε τις προκοπές εκεί πέρα και ενοχλείται.
0: Έξι λεπτάκια, πόσο
1: είναι? Φίλες, φίλοι, πόσο είναι?
0: Τέσσερα. Αποκλείεται, τέσσερα.
1: 40.
0: Τρία λεπτά είναι μόνο η εισαγωγή που παίζει εκεί με τον Αντίχειρα, ο Νόφλερ.
1: Φίλες, φίλοι και ακόμη πιο αγαπητά παιδιά, γεια σας, καλημέρα σας.
0: Πολλές, πολλές καλημέρες, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είναι Κυριακή 12 Ιουλίου 2026.
0: 26 ακριβώς, ναι. Όχι 2006.
1: Και ακούτε τον κύριο, ναι, Σπύρο Παπαδάκη.
0: Και τον κύριο Δημήτρη Μιχαλέλη που είναι
1: στη
0: ο
1: σύνθεση...
0: νόμιμος... οικοδεσπότης.
1: Όχι, δεν είναι οικοδεσπότης.
0: Γιατί?
1: Εδώ αυτή η ώρα είναι Ρίτσα Μπιζόγλη. Είναι Ρίτσα Μπιζόγλη, Νίκος Ρογκάκος. Μην βλέπεις πως τα έφερε,
0: ναι,
1: η μοίρα και η ζωή. Ναι, λοιπόν.
0: Ούτε η μοίρα ούτε η ζωή, η διοίκηση.
1: Μέχρι τις 2, μέχρι τις 2 θα πάμε, ναι, εδώ παρέα για ένα τριωράκι, κάτι κολοβό τριώρο.
0: Γιατί
1: εμείς οι δύο μαζί με τον Γιώργο Τσβελεκίδη, που είναι στα κουμπιά του.
0: Που είσαι ακόμη στα κουμπιά, στα ντεξ. Είναι ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM.
1: Ναι.
0: Θα ροκάρουμε, κύριε Τσβελεκίδη. Αν δεν ξέρω, άμα
1: θέλετε,
0: δεν ξέρεις,
1: ναι,
0: εσύ ποιος ξέρει, εμείς.
1: Εσύ είσαι. Ωραία, καταλάβατε.
0: Ναι. Καλά θα πάει αυτό, πολύ καλά θα πάει.
1: Είναι ο πιανίστας ο Τσβελεκίδης, είναι ο πιανίστας στο Τιτανικό.
0: Ναι. Έπαιζε μέχρι την τελευταία
1: η
0: στιγμή.
1: Κυρία, η κυρία της παρέας μας, η μοναδική κυρία της παρέας μας, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη.
0: Καλημέρα σας, κυρία Βουγιουκλιώτη. Μ' αρέσει που την Παρασκευή την αποχαιρέτησα την κυρία Βουγιουκλιώτη. Αγκαλιαστήκαμε τη φίλη σας. Λέω, άντε, θα τα πούμε σε μερικές μέρες μετά την άδεια.
1: Ναι.
0: Και...
1: ναι.
0: Ναι.
1: Στα δελτία ειδήσεων θα είναι ο Θοδωρής Αξελός. Άμα θέλετε να ακούσετε την γάργαρη και μελωδική φωνή της Εύης Βουγιουκλιώτη, είναι στο 211-200-8200. Θοδωρής Αξελός, είπαμε δελτία ειδήσεων.
0: Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει, τι θα θέλατε να αλλάξει άρδιν.
1: Ναι.
0: Και εμείς εδώ είμαστε.
1: Και να ξέρετε ότι ήδη έχουμε κάποιες αλλαγές εδώ πέρα. Έφυγε τρέχοντας ο Γιώργος Τσβελεκίδης μετά το...
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί.
1: Ε?
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω, ειλικρινά. Αλλά δεν πειράζει.
1: Ε? Δεν το περιμέναμε αυτό να φύγει έτσι τρέχοντας και βρίζοντας.
0: Απλά το
1: και
0: ρωτήσαμε.
1: Και ήρθε ο Γιάννης Καραγευρέκης.
0: Το ρωτήσαμε, θα ροκάρουμε,
1: και
0: θα κάνουμε
1: κάτι
0: και σκόθηκε και έφυγε. Δεν ξέρω τι πράγματα είναι αυτά. Μας έβαλε το κουάντο.
1: Πρόσεξε,
0: δεν είναι μόνο ότι έφυγε τρέχοντας, μας άφησε παρακαταθήκη και τούτο εδώ. Το κουάντο, κουάντο, κουάντο.
1: Ναι. Έχει έφυγε από τον εκφοβισμό σου βρίζοντας. Ήρθε ο Καραγευρέκης βρίζοντας επίσης. Δεν θα πάει καλά αυτό το πράγμα.
0: Καλημέρα σας, κύριε Καραγευρέκη. Καλώς ήρθατε.
1: Κάτι με συνεδρίαση ΣΥΡΙΖΑ μου θυμίζει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καταλήξαμε εν πάση περιπτώσει. Τώρα, το αν όλα είναι νομότυπα σύμφωνα με το καταστατικό, θα τα δούμε στην πορεία, κύριε Σπύρο.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Έχουμε και συζήτηση από αυτού.
0: Έχουμε συζήτηση. Γενικότερα, σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπούλα. Θα προσπαθήσουμε. Εντάξει, λόγω του ότι είναι Κυριακή, λόγω του ότι έχουμε φτάσει στις 12 Ιουλίου.
1: Δεν είναι πολύ ελαφριά η εκπομπή.
0: Δεν μπορεί να. Η επικαιρότητα δεν μας αφήνει. Ναι. Έχουμε πρώτα απ' όλα την ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αναφέρεται σε όλα τα θέματα της εβδομάδας, αναφέρεται και στο Κάζους Μπέλι, σε όλα τα μεγάλα ζητήματα.
1: Θέμα του Κάζους Μπέλι και με τα ελληνοτουρκικά, το οποίο επίσης θα συζητήσουμε, είναι και το πρώτο θέμα της Real News. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλι. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου την Τουρκία. Είναι το πρώτο θέμα της Real News. Αναλυτικότερα θα σας την παρουσιάσουμε σε λίγο με τον Σπύρο. Και όπως σας είπα, είναι μπόλικα τα θέματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, πρώτον, για να ξέρετε, για να ελπίζετε στα καλά, είναι Διεθνής ημέρα ελπίδας σήμερα.
0: Ναι, βοήθειά μας.
1: Άρα αυτό είναι το καλό. Δυστυχώς έχουμε δύο αρνητικές εξελίξεις της ημέρας. Είναι οι πρώτες ειδήσεις. Από το διεθνές δελτίο είναι ότι το Ιράν χτύπησε πλοίο με κυπριακή σημαία και έκλεισε τα στενά του Ορμούς. Το πλήρωμα το εγκατέλειψε, αγνοείται όμως ένα μέλος του.
0: Το οποίο μάλιστα αυτό το μέλος έχει ελληνοκυπριακή καταγωγή από ό,τι,
1: ναι,
0: λένε οι πληροφορίες.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν με 100 βομβαρδίζοντας 140 στόχους. Βομβαρδίζοντας 140 στόχους.

0: απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Προφανώς μετά την απολύτως δυσάρεστη εξέλιξη θα αναβαθμιστεί η κατηγορία, θα είναι από ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
1: Και έχει ξεκινήσει μια δημόσια συζήτηση και από τους πολίτες αλλά και, και από τα κόμματα. Το ερώτημα ποια αστυνομία θέλουμε τελικά, πόση θέλουμε και όλα τα σχετικά.
0: Πάντα μετά από τέτοια τραγικά περιστατικά γίνεται.
1: Μήπως η πολιτεία όμως θα πρέπει να κάνει κάτι πριν φτάσουμε, πριν ζούμε, πριν βιώσουμε τέτοιου είδους περιστατικά που κάθε τρεις και λίγο τα βιώνουμε και τα ζούμε. Να πράξει αυτά τα οποία πρέπει, να πράξει τα δέοντα για να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Και εννοώ ασφαλώς οι κάμερες πάνω στις στολές των αστυνομικών. Το συζητάμε τόσα χρόνια, εσύ Δημήτρη. Ναι. Υποτίθεται ότι έχει ληφθεί μία απόφαση. Στην αρχή αντιδρούσαν οι συνδικαλιστές, μετά αντιδρούσαν τα κόμματα, μετά αντιδρούσε δεν ξέρω εγώ ποιος, πού, τι και γιατί. Η κάμερα στη στολή του αστυνομικού, που είναι μία τακτική την οποία την έχουν ακολουθήσει πάρα πολλές χώρες. Όχι μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, δεν προστατεύει μόνο τον πολίτη, προστατεύει και τον ίδιο τον αστυνομικό. Ναι. Μου έλεγε εμένα, παραδείγματος χάρη, ένας πολύ φίλος μου, που είναι στο πεδίο. Ξέρεις, μου λέει, πόσα ζούμε, πόσα περιστατικά ζούμε κάθε μέρα. Τι μαγιά υπάρχει εκεί έξω, που πηγαίνουν στον αστυνομικό και του λένε, βρε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ ή το ένα ή το άλλο. Γιατί το έχει και αυτό ο Ελληνάρας.
0: Ναι.
1: Το έχουμε, την έχουμε αυτή την αίσθηση του ποιος είμαι εγώ και τι θέλεις εσύ από μένα και ποιος είσαι εσύ που θα μου κάνεις έλεγχο και όλα τα σχετικά. Η κάμερα λοιπόν σε στολή του αστυνομικού νομίζω ότι προστατεύει και τις δύο πλευρές. Και την πλευρά του πολίτη και την πλευρά του αστυνομικού. Για να ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει, τι γίνεται. Διότι να, είδατε τώρα ένα παιδάκι. Παιδάκι είναι 20 χρονών.
0: Ναι,
1: τι έκανε. Τι έκανε, δεν ξέρουμε, περιμένουμε να δούμε και, και πού θα καταλήξει η έρευνα. Σημασία όμως έχει ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι στη ζωή. Αυτό. Να βάλουμε μια τελεία προς το παρόν σε αυτό το θέμα και να περιμένουμε τα αποτελέσματα των ανακριτικών αρχών.
0: Ήδη τώρα έχουν έρθει μηνύματα και για αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Έχουν
1: έρθει ήδη τα μηνύματάκια.
0: Ναι. Για παράδειγμα, ο Θωμάς λέει: πρέπει οι αστυνομικοί να οπλοφορούν. Είναι, λέει, μήπως θα πάρουμε το παράδειγμα της Αγγλίας και βάζει μια απάντηση από το ChatGPT, εν πάση περιπτώσει το AI. Πρόεδρος στην Αγγλία και τη Βρετανία γενικότερα με ξέρει στη Βόρεια Ιρλανδία: απλοί αστυνομικοί δεν οπλοφορούν με πυροβολά όπλα κατά τις καθημερινές τους περιπολίες. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, αγαπητέ Θωμά. Μπορεί να υπάρχουν, όπως και σε εμάς υπάρχουν, αρκετές υπηρεσίες που δεν φέρουν όπλο. Όπως αυτό με τους νέους, ξέρεις, αυτό με το θαλασσί, δεν ξέρω πώς λέγεται.
1: Είναι η αστυνομική, γενικότερα η τουριστική αστυνομία.
0: Όχι
1: πούμε,
0: τουριστική. Αυτοί που είναι και στις συγκεντρώσεις που φορούν ένα θαλασσί μπλουζάκι, που είναι πιο νέοι, δεν φέρουν όπλα. Και άλλοι δεν φέρουν όπλα. Μην πούμε τώρα ότι στην Αγγλία δεν φέρουν όπλα οι αστυνομικοί. Αν αναφέρεσαι στους μπόμπιδες, είναι μια άλλη διαδικασία αυτή. Και είναι και άλλο σώμα. Δεν υπάρχει αστυνομία που να μην έχει όπλο.
1: Ναι.
0: Μην τα συζητάμε αυτά. Το ζήτημα είναι πώς τα όπλα χρησιμοποιούνται, δηλαδή τι εκπαίδευση υπάρχει, πώς γίνεται κλπ.
1: Η εκπαίδευση είναι ένα πολύ μεγάλο
0: και
1: ζήτημα.
0: Και το δεύτερο και το βασικότερο είναι με τις κάμερες, γιατί η ζωή εξελίσσεται.
1: Και όποιος έχει βρεθεί, παραδείγματος χάρη, γιατί και εγώ και ο Δημήτρης είμαστε φίλαθλοι, αγαπάμε την ομάδα μας, έχουμε πάει και σε κάποια μέρη εκτός Ελλάδας, ειδικά παραδείγματος χάρη στην Αγγλία, αν βρεθείς έξω από το Anfield. Υπάρχουν κάτι έφυποι με κάτι άλογα τα οποία είναι 3 μέτρα και το γκλοπ από τη μέση του αστυνομικού σέρνεται κάτω.
0: Ναι.
1: Σέρνεται. Δηλαδή και μόνο που το βλέπεις λες, εντάξει, εδώ δεν με παίρνει να κάνω, ας πούμε, την κουτσουκέλα μου, διότι το γκλοπ θα αρχίσει να προσγειώνεται απευθείας πάνω σου.
0: Και δεν είναι μόνο αυτά. Εγώ πολλές φορές έχω πάει με τον Ολυμπιακό εκτός έδρας. Ναι, υπάρχουν.
1: Έτσι. Είναι
0: πάνωπλη.
1: Είναι άλλη κουλτούρα, είναι άλλη νοοτροπία. Παραδείγματος χάρη μέσα στο γήπεδο. Πράγματα τα οποία.
0: Διαφορετικά είναι μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε. Εάν τύχει και σου ξεφύγει, ρε παιδί μου, σου γλιστρήσει από το χέρι κανένα μπουκάλι ή κανένα αναπτήρα ή δεν ξέρω εγώ τι, αυτομάτως έχουν εντοπίσει από τις κάμερες και έχουν έρθει και σε

0: έχουν μπουζουριάσει και σε έχουν βγάλει έξω από το γήπεδο. Είναι λοιπόν διαφορετική νοοτροπία, διαφορετική κουλτούρα. Αυτή την νοοτροπία και αυτή την κουλτούρα μήπως πρέπει να την υιοθετήσουμε και εμείς, να αρχίσουμε μάλλον να την αναπτύσσουμε και εδώ στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, να πάμε στα πιο εύκολα. Να υιοθετήσουμε την κουλτούρα, να ενημερώσουμε για το τι γίνεται για τον καιρό. Τάσος Αρνιακός. Εβδομάδα έρχεται.
0: Καλημέρα.
1: Μας έχει υποσχεθεί, μας έχει υποσχεθεί ο Τάσος ζέστη. Ζέστη. Όχι πολύ. Μέχρι τις 17.
0: Μέχρι τις 17.
1: Μας είχε.
2: Από ό,τι φαίνεται, ήπια θα είναι τα πράγματα. Βέβαια ζέστη θα έχουμε. Αλλά με σκαμπανεβάσματα του υδραργύρου. Έτσι περιμένουμε σήμερα για κάτω σε όλη τη χώρα, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι δεν θα λείψουν τοπικές βροχές και μπόρες και δεν αποκλείεται στα βουνά της Μακεδονίας κάποια καταιγίδα μικρής διάρκειας και έντασης. Οι βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5, στο Αιγαίο τα 6, υποφόρη θερμοκρασία στα υπηρετικά τους 35 με 36, στη Θεσσαλία έως 37 βαθμούς Κελσίου μέγιστη, στα νησιά μέχρι 33 με 35. Στην Αττική Λιακάδα, λίγο βοριαδάκι 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 35, άντε 36 στη Σαλαμίνα βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους, το βράδυ το απόγευμα θα γυρίσουν σε άβρα νοτιαδάκι μέχρι 4, όχι παραπάνω, θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα περιμένουμε ενίσχυση των βοριάδων. Θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά τους 32 με 34. Την Τρίτη πέφτει η θερμοκρασία στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη αρχίζει πάλι και ανεβαίνει, θα φτάσουμε τους 37 και την Πέμπτη τους 38-39 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή περιμένουμε υποχώρηση πάλι του υδραργύρου στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Με άλλα λόγια, δεν φαίνεται να έχουμε κάποιον σοβαρό καύσωνα. Ζέστη θα υπάρχει, φυσιολογική για την εποχή και μάλιστα αν σκεφτούμε ότι είμαστε μέσα Ιουλίου θα έλεγα ότι δεν έχει δει ακόμα η Ελλάδα σαραντάρια ενώ η Ευρώπη τα έχει δει 3 φορές και με μεγάλη διάρκεια.
0: Μάλιστα.
1: Τάσο, ευχαριστούμε. Χαίρετε.
0: Να είστε
1: καλή
0: καλά.
1: Εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά, Τάσο μας, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, ρε σε αγαπητέ, πού βρίσκεσαι?
0: Ναι.
1: Λέει, πέρα από ότι μας εύχεται και αντευχόμεθα βεβαίως καλημέρα και καλή εκπομπή. Έχει λέει όμως ένα ωραίο αεράκι έξω, σαν να ξεφυσάει δράκος. Καλά, δεν είναι και τέτοια ζέστη.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Πού είσαι?
0: Ερχόμενος ήμουνα με το κλιματιστικό
1: στη Νέα Σμύρνη.
0: Στη Νέα Σμύρνη έχει περισσότερη ζέστη.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, μήπως. Επειδή έχει πολλές πολυκατοικίες και λοιπά, έχει περισσότερη. Γιατί συνήθως ο αγαπητός Σαββατοκύριακα είναι εκδράμη.
0: Εκδράμη. Να μας ενημερώσει πού είναι, γιατί γίνεται ένα πανικούλη από τα μηνυματάκια σας. Γεια σου, Real Broker. Όχι εσύ, Real Broker, συγγνώμη, ποιον μπερδεύεις, εμένα ή τον Δημήτρη, ο Χριστός και η Παναγία?
1: Όχι, νομίζω ότι όταν ήταν ο Κοτρότσος έκανε εκπομπή, μάλλον έβαζε το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε.
0: Α, ναι.
1: Υποθέτω,
0: τυχαίο. Γιατί η φωνή του Σεραφείμ είναι κάτι ανάμεσα...
1: The Sun Always Shines on TV. Money for Nothing.
0: Money for Nothing. Όχι.
1: Όχι.
0: Τέλος πάντων, τι ψάχνουμε τώρα να βρούμε?
1: Συζήτηση να γίνεται. Μεταξύ μας είμαστε, όπως μας ακούει κανένα.
0: Είναι δυνατόν τη θεσπέσια φωνή του Σεραφείμ?
1: Περιμένουμε τέταρτο για ξερί.
0: Σωστό. Για κολιτσίνα που έλεγε και ο παππούς μου. Λοιπόν, είναι δυνατόν τη θεσπέσια φωνή του Σεραφείμ να την μπερδεύεις με τη δική μου αγριοφωνάρα? Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι ανεπίτρεπτο σε κάθε περίπτωση. Δημήτρης Σταυρακάκης, ο οποίος είναι ρεπόρτερ, παιδί μου.
1: Είναι, ναι,
0: είναι ρεπόρτερ. Στέλνει μήνυμα. Ακούστε. Χατζηδάκης, Κεραμέως, Γεωργιάδης, Παύλος Μαρινάκης, Μιλένα Αποστολάκη και Αντώνης Σαμαράς,
1: ναι,
0: ήταν στον Ιερό Ναό του Αγίου Στεφάνου στη Νέα Ιωνία,
1: ναι,
0: στην Σαφραμπόλη, ναι, είναι εκεί ο Άγιος Αμερικής, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος.
1: Μάλιστα.
0: Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία. Ήταν καλεσμένος του Μητροπολίτη της Νέας Ιωνίας, Χαλκιδόνας, Νέας Φιλαδέλφειας, του Γαβριήλ.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ιερός Ναός του Αγίου Στεφάνου συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, και μάλιστα την ώρα που έστειλε το μήνυμα ο Δημήτρης Σταυρακάκης, εκείνη την ώρα μιλούσε από άμβονος ο κύριος Ελπιδοφόρος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα μας δώσει ρεπορτάζ και τι έχει πει. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής.
1: Σταυρακάκης τι κάνει εκεί?
0: Ο Σταυρακάκης έχει πάει να ανάψει κεράκι.
1: Τα τσαπτέρυγα.
0: Έχει πάει να ανάψει κεράκι και να κάνει το σταυρό του. Σε αυτά ξέρει, είναι πολύ θρησκός ο Δημήτρης.
1: Ναι.
0: Έτσι, του έστειλα και μήνυμα. Άντε να τελειώνεις, να σε βγάλουμε να μας πεις και τι έχει γίνει και στο Μουντιάλ. Αλλά δεν ανταποκρίθηκε ακόμα, δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση, το ότι βρίσκονται στον ίδιο χώρο και ο Αντώνης Σαμαράς με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, εντάξει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Φαντάζομαι μια κουβεντούλα θα ανταλλάξουν, αδερφέ, δεν θα ανταλλάξουν.
1: Ναι. Λες να υπάρχει μια ψυχρανσία.
0: Τον
1: στην παρούσα
0: υπουργό.
1: Φάση ψύχρα.
0: Ναι.
1: Έχει, λέει, η φίλη μας Κατερίνα από την Πάτμο, πήγε για πρωινό μπάνιο. Ωραία.
0: Μια χαρά.
1: Καλά είναι εκεί. Τώρα για εσάς είναι ωραίο καλοκαίρι και λοιπά. Ναι.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές απορίες από τους ακροατές και τις ακροάτριές μας, όπως ο Πέτρος, παραδείγματος χάρη, για τις κινήσεις και για τις έρευνες, το πώς έχουν κινηθεί όσον αφορά στην Μαρφίν. Γι' αυτό το mail, το περιβόητο που ουσιαστικά άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι των συλλήψεων και όλα τα σχετικά.
1: Άκουσα το καινούριο.
0: Πιο απ' όλα.
1: Στην αρχή λέγαμε ότι επρόκειτο περί ανώνυμο mail. Το οποίο είπαμε ανώνυμο mail δεν νοείται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ωραία, ναι. Μετά λέει mail.
0: Καλά,
1: μετά έπαιρνε για στικάκι.
0: Ναι, περίμενε. Ο Κασμάς πρώτα απ' όλα εχθές έστειλε.
1: Μην παίρνει, ο Κασμάς είμαι εγώ. Λόγω καταγωγής.
0: Έστειλε 67 διαφορετικά mail από 67 διαφορετικά. Από 67 διαφορετικές διευθύνσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι, άρα μπορείς να το πεις ότι ο συγκεκριμένος, να πούμε με το τέτοιο, ότι έχει μια ανωνυμία. 67 φορές που άλλαξε email. Αλλά όσον αφορά στις.
1: Στα μισά ήταν Αντιγόνη.
0: Στα μισά ήταν Αντιγόνη. Μετά ναι. Πήρε πολλά ονόματα.
1: Ναι, αφού ξυλάνθη. Νίκο, ναι. Για πες.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι και ως Νίκος υπέγραψε κάποια στιγμή.
1: Ο Νίκος, ναι. Θυμάσαι χτες μας είχε στείλει ο φίλος μας από το Chesterfield.
0: Ναι.
1: Που είχε πει κυβέρνηση και το ένα και το άλλο. Πρώτον, ο Νίκος είναι Πασόκ. Και όταν λέμε Πασόκ, Πασόκ.
0: Πασοκάρα!
1: Δεν παίζει δηλαδή αυτό το πράγμα. Ναι. Έρχεται και ψηφίζει κιόλας.
0: Ναι.
1: Στις κομματικές εκλογές, καταλαβαίνεις.
0: Μια χαρά.
1: Ναι.
0: Δίνει και το 2 ευρώ.
1: Λέει, χθες έγραψα Πασοκάρα η επόμενη κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Τώρα το διευκρινίζει. Όταν χάσει η Νέα Δημοκρατία σε καμιά δεκαριά χρόνια το βλέπω.
0: Α, εντάξει.
1: Καταλαβαίνεις, δηλαδή. Είναι εντάσσεται στο κλίμα της μέρας. Διεθνής ημέρα της ελπίδας είναι. Πολύ αισιόδοξο τον βλέπω. Εσύ, Νίκο. Εντάξει. Και ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ? Στο μπάσκετ είμαστε. Στο μπάσκετ θα το ξαναπάρουμε του χρόνου.
1: Ναι.
0: Ναι, για να...
1: Καλά, κάτσε, μαζέψου κι εσύ.
0: Όχι, να κάνουμε το repeat, ρε εσύ, Δημήτρη. Άλλος, να μειώσουμε τη διαφορά.
1: Άλλο στη Διεθνή Μέρα της Ευρώπης. Της Ελλάδας. Της ελπίδας.
0: Πάντα η ελπίδα. Η ελπίδα σε κάθε περίπτωση πεθαίνει.
1: Πηγαίνει πάντα με την Ελλάδα.
0: Πάει με την Ελλάδα, ακριβώς. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, η ελπίδα πάντα τελευταία.
1: Να δούμε άλλα μηνύματα.
0: Λοιπόν, ο Θωμάς αναφέρεται γενικότερα στην κουβέντα, στη συζήτηση που έχει ανοίξει για τους αστυνομικούς σε σχέση με το περιστατικό.
1: Ναι.
0: Για το αν πρέπει να απλοφορούν και όλα τα σχετικά. Δεν ξέρω αν το διάβασες
1: πριν. Το διαβάσαμε πριν αυτό με την. Που επικαλείται ότι γίνεται στην Αγγλία.
0: Η Ρένα λέει: καλημέρα, ευτυχώς με ειδοποιήσατε, δεν το ήξερα. Καλή εκπομπή και χωρίς το τσουνάμι. Καλημέρα και στην κυρία Βουγιουκλιώτη. Όχι, τσουνάμι Σαββατοκύριακο δεν έχει, έχει Κασιανή βραχά. Τσουνάμι από Δευτέρα θα έχετε κανονικότατα, να ξέρετε. Απλά με τον Αλέξανδρο Κόντι. Εγώ υποτίθεται η ταπεινότητά μου έχω χαιρετήσει από την Παρασκευή. Γιατί βγαίνω σε άδεια.
1: Πίστευε ότι βγαίνει σε άδεια.
0: Ναι, ναι, αλλά ήρθαμε εδώ το Σαββατοκύριακο για να παρακαλώ. Γεια σας και σε εσάς.
1: Τι, φεύγει. Φεύγει, τι μας χαιρετάς, Γιάννη. Εμείς φεύγουμε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θοδωρής Αξελός και επιστρέφουμε. Λίγο να δούμε, να ξετυλίξουμε το κουβάρι των συνεντεύξεων που έχουμε, των συζητήσεων.
0: Θα ξεκινήσουμε με τον Στέφανο Γκίκα. Είναι ο υφυπουργός ναυτιλίας. Θα εκμεταλλευτούμε και την ιδιότητά του, ο οποίος είναι μπαρουτοκαπνισμένος, παρακαλώ, καπετάνιος του πολεμικού ναυτικού. Ο κύριος Γκίκας, εν αποστρατεία βεβαίως, διότι συμβαίνουν πάρα πολλά εκεί στα στενά του Ορμούς και όχι μόνο. Επανερχόμαστε.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
1: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
5: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
6: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
7: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλη. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστο σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στη Real News για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ακόμα, δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμό στη Μαρφίν. Είναι η στο...
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glarus Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glarus Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Glarus. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
14: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
15: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
15: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Επισκευές,
16: ανακατασκευές,
15: οικοδομικές ανακαινήσεις,
16: σοβάδες,
15: βαψίματα,
16: σκεπές.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Καρλόβαση Σάμου.
15: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
15: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.
19: Ομοίωλα δικαίωμα όλων. 31 Ιουλίου, Τροάδες, Ευρυπίδη, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, ε!
20: Μια χαρά, μια χαρά. Είναι πολύ ωραία εκδρομούλα. Να συνδυάσεις εκείνες τις περιοχές, πολύ όμορφες περιοχές.
19: Και το event, αυτό λέω, το ωραίο event, το πολιτισμός στο, για όλους.
20: Στο,
19: ναι,
20: στο θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου.
19: Ναι.
20: Λοιπόν, είχαμε πολλές απορίες, μας δημιουργούνται μας καθημερινά απορίες, να ξέρετε, και ψάχνουμε τους κατάλληλους ανθρώπους για να μας λύσουν αυτές τις απορίες. Και δεδομένου ότι έχουμε και τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούς, έχουμε.
19: Για άλλο τον αναζητήσαμε χτες.
20: Εντάξει.
19: Και άλλο προκύπτει, αλλά οκ.
20: Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση τον κύριο Στέφανο Γκίκα, τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, να μην τον εκμεταλλευτούμε, και έχοντας και την προηγούμενη ιδιότητά του, αρχιπλήρχο εν αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού, παρακαλώ.
19: Ναι, καλά, δεν τον ρωτήσουμε για την Μπελαρά.
20: Για την Μπελαρά δεν θα. Τώρα γιατί μου βάζεις.
19: Ναι.
20: Όχι, ας το αφήσουμε. Να μην ρωτήσουμε για Μπελαρά, αλλά σίγουρα θα ρωτήσουμε για τα στενά του Ορμούς και για αυτά τα οποία γίνονται εκεί στην Μέση Ανατολή. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλή Κυριακή. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε κοντά μας.
21: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
20: Κύριε Μιχαλέλη.
19: Κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό το τελευταίο της επικαιρότητας. Έκλεισαν πάλι τα στενά του Ορμούς. Οι αναφορές λένε ότι επλήγει πλοίο με κυπριακή σημαία. Υπάρχει αγνοούμενος Ελληνοκύπριος. Θέλουμε την πληροφορία σας, σχόλιο επ' αυτού. Του γεγονότος και μετά με την όλη κατάσταση που επικρατεί εκεί και την ασφάλεια.
21: Καταρχάς να πούμε ότι είναι μια δυσμενής εξέλιξη. Χθες το βράδυ είχαμε και τρίτη επίθεση από το Ιράν και βεβαίως επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο έδαφος του Ιράν.
19: Σωστά.
21: Σε πάνω από 140 στόχους. Να πω ότι δυσκολεύει η κατάσταση. Πιθανώς οι φρουροί της Επανάστασης ή συγκεκριμένες μονάδες ακολουθούν δική τους διαδικασία και προσβάλλουν πλοία. με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η αντίδραση. Τώρα, το συγκεκριμένο πράγματι ήταν ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Να πω ότι από την αρχή του πολέμου μέχρι σήμερα είχαμε 58 ή 59, κοντεύουμε τις 60 επιθέσεις σε εμπορικά πλοία. Είναι ένας τεράστιος αριθμός. Το συγκεκριμένο κυπριακών συμφερόντων πράγματι, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι δεν υπήρχαν Έλληνες ή Κύπροι ναυτικοί μέσα.
20: Α, δεν ισχύει δηλαδή η πληροφορία ότι αγνοείται ένας Ελληνοκύπριος.
21: Αγνοείται, αλλά όχι Ελληνοκύπριος, Ινδός.
20: Α, Ινδός.
19: Ναι. Σε κάθε περίπτωση αγνοείται ένας άνθρωπος.
20: Ναι. Ναι.
21: Ένας άνθρωπος και βεβαίως έχουν εγκαταλείψει το πλοίο. Ήταν ένα πλοίο μεταφοράς σε containers. Τώρα, από εκεί πέρα είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη αυτή. Έφεραν τα αντίπαινα των ΗΠΑ. Αντίστοιχα, είχαμε και επιθέσεις από πλευράς Ιράν στις διάφορες χώρες σε και καλά αμερικανικά συμφέροντα. Τα περισσότερες εκ των οποίων αναχαιτίστηκαν.
20: Είναι όμως, αν μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ, ένα ζήτημα. Διότι δεν έχει συμπληρωθεί καν μία εβδομάδα από την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, που εκεί υποτίθεται ότι ελήφθησαν και κάποιες αποφάσεις, ότι υπόθηκαν πράγματα προς την κατεύθυνση της ειρήνης στην περιοχή και όχι της αναζωπήρωσης και όλα τα σχετικά. Από ό,τι φαίνεται, όλο αυτό πριν ακόμα ξεκινήσει αυτό το ευχολόγιο. Βρίσκεται ήδη κλειδωμένο στο ντουλάπι της ιστορίας.
21: Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι τα στενά να παραμείνουν ανοιχτά. Το διάστημα που παρέμειναν ανοιχτά, δηλαδή από το Μάιο μέχρι σήμερα, περάσανε 800 πλοία και μεταφέροντας 400 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Καταλαβαίνετε ότι ήταν μια ανάσα μεγάλη αυτή, και αυτό πέσανε και οι τιμές στα καύσιμα, στο αγρό πετρέλαιο και κατά συνέπεια παντού. Τώρα λοιπόν, όσο έχουμε επιθέσεις, όσο δυσκολεύει περισσότερο η κατάσταση, και αυτό θα το δούμε πάλι στην άνοδο των καυσίμων. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνουν κινήσεις ώστε να ξανανοίξουν τα στενά άμεσα, και προς τα εκεί κινείται και η αμερικανική και η ευρωπαϊκή ηγεσία. Από εκεί πέρα, βεβαίως, εμείς το παρακολουθούμε, είμαστε σε επαφή με όλα τα πλοία που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε ελληνικά πλοία, συνολικά πάνω από 128-130 πλοία βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Μιλάμε Περσικό, Κόλπο Ομάν και Ερυθρά, μέχρι Ερυθρά θάλασσα, Αραβική θάλασσα. Άρα λοιπόν, έχουμε κάθε συμφέρον να δούμε και εμείς, και είναι και θέση βεβαίως της Ευρώπης και της Ελλάδος, να είναι ανοιχτά τα στενά του Ορμούς. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Πιστεύω ότι θα έχουμε το αμέσως προσεχές διάστημα αντιδράσεις και από πλευράς ΗΠΑ και Ευρώπης, ώστε να πετύχουμε αυτό το άνοιγμα των στενών. Ούτως ή άλλως είναι σε όλα τα ανακοινοθέντα από όλους τους ηγέτες αυτό.
20: Πιστεύετε ότι θα χρειαστεί να επιχειρήσουμε ως χώρα, αλλά στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, στη συγκεκριμένη περιοχή, διότι στην επιχείρηση ασπίδες τα ελληνικά πληρώματα όχι απλά άφησαν πολύ θετικές εντυπώσεις, νομίζω ότι έκαναν και την καλύτερη δουλειά σε σχέση με τους υπόλοιπους συμμάχους.
21: Ναι, βεβαίως, η Ελλάδα στην επιχείρηση ασπίδες που είχε και την πρώτο καθεδρία πραγματικά επιχείρησε με άριστο τρόπο και πήρε τα εύσημα όχι μόνο από τους Ευρωπαίους αλλά και σε επίπεδο νατοϊκό και όχι μόνο, έτσι δηλαδή. Ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική και ήμασταν η μόνη χώρα που είχε μονίμως πλοίο εκεί. Κοιτάξτε, εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει αυτή η επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς, είτε με μια διεθνή δύναμη ή και με συμμετοχή βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς κινούμαστε πάντα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και των αποφάσεων που θα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν κινούμαστε δηλαδή αυτόβουλα, αυτό εννοώ. Έχουμε όμως κάθε συμφέρον ως η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο στην ναυτιλία να δούμε πολύ σύντομα τα στενά ανοιχτά και με ασφάλεια.
20: Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στα δικά μας, διότι καλοκαιράκι, κύριε Κίκα, και μάλιστα θα σας πάω λίγο και στα μέρη σας. Υπάρχει ένα ζητηματάκι με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ξέρω, θα μας πείτε, δεν έχουν γίνει αυξήσεις, έχουν παραμείνει στις τιμές της περσινής χρονιάς και όλα τα σχετικά. Παρόλα τα αυτά, εξακολουθεί να είναι ένα δυσβάστακτο κόστος για μια ελληνική οικογένεια προκειμένου να πάει σε ένα νησί. Παραδείγματος χάρη, να φύγει από την Ιγουμενίτσα για να πάει στους Παξούς, μία τετραμελής οικογένεια θέλει αρκετά χρηματάκια συν το αυτοκίνητο για να πάει απέναντι και να γυρίσει, και να γυρίσει πίσω. Πόσο δε μάλλον να μπούμε στη διαδικασία να μιλήσουμε για μεγαλύτερες αποστάσεις και για νησιά τα οποία απέχουν περισσότερο από την ηπειρωτική Ελλάδα. Προτίθεστε να κάνετε κάτι, έστω να υπάρξει μια συμφωνία κυρίων για να μας πάει λίγο καλύτερα το καλοκαίρι και πιο φθηνά?
21: Καταρχάς να πω ότι έχουμε ήδη κάνει κινήσεις προκειμένου τα εισιτήρια τακτοπλοϊκά να παραμείνουν σταθερά σε σχέση με το 25 και σε σχέση με το 24. Δεν υπάρχει δηλαδή αύξηση, αν δείτε, στις τιμές των εισιτηρίων. Πρόσφατα, με τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός, ο Βασίλης Ογκικίλας, και ψηφίσαμε στη Βουλή, επιστρέφονται, να το πω, οι 57 εκατομμύρια, όσο είναι δηλαδή υποχρεωτικές εκπτώσεις, στους ακτοπλώους. Και γι' αυτό οι τιμές, παρά τους αντικειμενικούς λόγους που επιβάλλουν αυξήσεις, έμειναν σταθερές. Τώρα, το άλλο που γίνεται είναι μια προσπάθεια ακριβώς με τις εταιρείες να δοθούν και εμπορικές εκπτώσεις, διότι είναι και αυτός ένας παράγοντας σημαντικός, όπως τα ταχύπλοα για παράδειγμα ανακοινώθηκαν εκπτώσεις της τάξης του 20% και μπορούν να φτάσουν και μέχρι το 40% σε συγκεκριμένα δρομολόγια για οικογένειες και παρέες. Άρα λοιπόν, αν δούμε την κατάσταση σε πραγματικές τιμές, θα δούμε ότι δεν υπάρχουν αυξήσεις σε σχέση με το 24 και το 25 τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Βεβαίως ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
20: Πάντα
21: προσπάθεια γίνεται και από τον Βασίλη τον Κικίλια και από όλους τους ανθρώπους που είμαστε στο Υπουργείο Ναυτιλίας να κρατηθούν οι τιμές και να υπάρχουν αυτές οι εμπορικές εκπτώσεις.
20: Εσάς πώς πάει η προεκλογική σας εκστρατεία, κύριε Υπουργέ? Εκλογές στην άνοιξη του 2027.
19: Βουλευτής Κέρκυρας.
20: Βουλευτής Κέρκυρας.
19: Να τα λέμε αυτά, διότι
20: ποτέ δεν ξέρεις.
21: Έντονη είναι η διαδικασία, δεν σας το κρύβω.
19: Σας έχει εξαντλήσει ο γραμματέας, ε?
21: Είναι έντονη.
19: Σας έχει βγάλει πρόγραμμα σε όλους.
21: Και δεν είναι μόνο από το δικό μας κόμμα. Το βλέπω και στους συναδέλφους των άλλων κομμάτων. Εντάξει, ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27. Αυτός είναι ο ορίζοντας. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε ένα σοβαρό καθήκον εμείς να περάσουμε στους πολίτες το έργο το οποίο έχει γίνει, γιατί έχει γίνει πραγματικά σημαντικό έργο σε όλους τους τομείς αυτά τα 3 ή αυτά τα 7 χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Οπότε αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν είναι ένας εύκολος δρόμος, διότι είναι και καλοκαίρι, καταλαβαίνετε, ο τουρισμός είναι στο φουλ. Παρ' όλα αυτά, εμείς το κάνουμε αυτό, και όχι μόνο βεβαίως εγώ στην Κέρκυρα, και σε όλη την Ελλάδα. Βλέπετε, κλιμάκια του κόμματος είναι στην πρώτη γραμμή παντού.
20: Υπάρχει θετική ανταπόκριση από τους συμπολίτες σας, κύριε Κίκα, όχι στο πρόσωπό σας, απέναντι στην κυβερνητική πολιτική?
21: Κοιτάξτε, υπάρχει ενίοτε προβληματισμός, διότι οι πολίτες δεν είναι ενημερωμένοι στο βαθμό που πρέπει για διάφορες πτυχές του κυβερνητικού έργου.
20: Μα τώρα χρειάζονται ιδιαίτερη ενημέρωση για την καθημερινότητά τους? Δηλαδή, είτε περνάνε καλά, είτε δεν περνάνε καλά.
21: Όχι, να σας πω. Ναι, η ακρίβεια βέβαια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, το λέμε και όλοι. Γίνονται κινήσεις. Ήδη από το Σεπτέμβριο θα υπάρξουν σημαντικές εκπτώσεις, ενώ καλύτερες τιμές στα βασικά προϊόντα. Από εκεί πέρα όμως, θέλω να σου πω ότι έχει επιβαρυνθεί το πολιτικό κλίμα από την τοξικότητα την οποία βλέπουμε από κόμματα της αντιπολιτεύσεως και ενίοτε και πολλά ψέματα.
20: Εντάξει, έχετε βάλει και εσείς λίγο το χεράκι σας. Κάτι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, κάτι γενικότερα και άλλα στελέχη. Δηλαδή και η κυβερνητική πλευρά δεν είναι, δεν γίνονται όλα αυτά ερήμην της.
21: Νομίζω όμως ότι δεν μπορούμε να συγκριθεί η Νέα Δημοκρατία με άλλα κόμματα της αντιπολιτεύσεως. Προχθές ο κύριος Βελόπουλος στη Βουλή μας χαρακτήριζε με χαρακτηρισμούς, ενώ τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ανάρμοστους, να μην πω τίποτε άλλο. Γιατί ήμουν στη Βουλή, το λέω, και παρουσίαζα ένα τμήμα ενός νομοσχεδίου. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, είναι το κλίμα τοξικό. Εμείς όμως κοιτάμε μπροστά, έχουμε αρκετό πολιτικό χρόνο να ολοκληρώσουμε δρομολογημένα έργα και ζητήματα τα οποία απασχολούν τους πολίτες. Και νομίζω ότι μετά την έκθεση και της Θεσσαλονίκης, που θα υπάρξουν σημαντικές ανακοινώσεις και εκεί, νομίζω ότι θα μπούμε στην τελική ευθεία.
20: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γκίκα. Να είστε καλά.
19: Χαίρετε, γεια σας.
20: Γεια σας.
2: Real FM.
17: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
22: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
23: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
24: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
25: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
26: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
27: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Seajets.
26: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
27: Για πότε είναι αυτά?
26: Για σήμερα.
27: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
28: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
29: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
27: Οχ, φτάσαμε.
26: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
28: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
30: Σήμερα με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας για την οπλοφορία τα περισσότερα. Την οπλοφορία των αστυνομικών. Ο Φόρτσα Παοκάρα, ο οποίος, εντάξει, ναι, έτσι κι αλλιώς δεν μας έχει ιδιαίτερη συμπάθεια. Προφανώς είναι άλλον γενικός.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Προσεγγίσεων και απόψεων.
1: Ούτε ο Οσμάν δεν τον έχει ηρεμήσει.
0: Λέει, στην Αγγλία έχει και κάδους που σου λένε, παρακαλώ, πετάξτε εδώ τα μαχαίρια σας. Εκεί σφάζονται στις παπ κάθε αγωνιστική. Δίνουν ραντεβού για μαχαιρώματα στα πάρκα, ναι, και στα αλσίλια. Να τα υιοθετήσουμε και αυτά.
1: Όχι,
0: απορώ, ναι, αν είστε δημοσιογράφοι ή απλά είδατε φως και μπήκατε.
1: Είδαμε φως και μπήκαμε, αδερφέ, εδώ και 32 χρόνια.
0: Συγγνώμη, 40... πώς προέκυψε τώρα αυτό? Δεν είμαι 40.
1: Πόσο?
0: Αλλά πώς προέκυψε να υιοθετήσουμε κάτι της Αγγλίας? Είπαμε το ακριβώς αντίθετο. Ρε Φόρτσα Παοκάρα,
1: βγάλτε τη μαρμελάδα από τα αυτιά και εν πάση περιπτώσει να μάθετε να ακούτε με τα αυτιά και να βλέπετε με τα μάτια. Αν κάνετε το αντίθετο, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, υπάρχει. Κοίτα, υπάρχει ζήτημα. Είσαι προκατηλημένος ή είσαι αιμονικός με οτιδήποτε δεν ικανοποιεί τα αυτιά σου. Οπότε είναι... δικαιούμαι να ρωτήσω, αν απορώ αν είσαι ακροατής ή είδες φως και μπήκες για να γράψεις αυτό το οποίο... ήθελες να γράψεις, έτσι, για να βγει από μέσα σου.
1: Λοιπόν, ο Στέλιος λέει ότι πάμε για εκλογές. Καλημέρα, Στέλιο. Τα υπόλοιπα αντιλαμβάνεσαι, δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε στον αέρα, αλλά το ίδιο επιθυμούμε διημάς με ύψιλον. Έλα, το είπα το Σαρδάμ. Καλημέρα και στο Φάνη. Φάνη, δεν το ξέρω αυτό που αναφέρεσαι για το leasing. Θα το ρωτήσουμε και θα μάθουμε. Σίγουρα θα υπάρχει ρεπορτάζ από την εβδομάδα που έρχεται. Καλημέρα και στο Θανάση. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Μας ζαλίσατε από το πρωί για το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Μάλιστα. Δεν έχουμε καν διαβάσει το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, μία αναφορά έκανε.
1: Στο κάζο
0: 10 δεύτερα ο Σπύρος στην αρχή.
1: Ναι.
0: Το ζαλίσαμε.
1: Ναι. Ναι. Από το αρχοντικό στη δυτική Μάνη ο Παναγιώτης. Καλημέρα. Είσαι φαντάζομαι από την κανονική Μάνη, τη λακωνική. Ή τι γιαλατζή την μεσηνιακή.
0: Εγώ δεν μπαίνω σε αυτά. Γιατί...
1: όχι, εγώ μπαίνω σε αυτά γιατί είμαι από τη λακωνική
0: Μάνη.
1: Είναι
0: κι άγρι.
1: Ναι.
0: Σιγά.
1: Έχεις έτοιμη τη φράση, αλλά.
0: Σιγά, λοιπόν. Η Ιωάννα.
1: Ναι.
0: Λέει, για να μην σας αποσυντονίσω αργότερα, στα βαριά, έστειλε μενού ημέρας. Ξεκινήσαμε από νωρίς.
1: Έχει ξεκινήσει,
0: λέει. Χοιρινή τηγανιά. Λέει, αλλά πώς. Από βραδύ τη βάζουμε σε τέτζερι με δύο ξυσμένες ντομάτες, ένα πουμαρό, δύο πιπεριές ροδέλες, δεν ξέρω τι είναι αυτά όλα που λέω, τα διαβάζω. Ένα μεγάλο κρεμμύδι ροδέλες, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι. Το επόμενο μεσημέρι, δηλαδή τώρα, τηγανίζουμε με λίγο λάδι και σερβίρουμε με ρύζι ή τηγανιτές πατάτες. Μάλιστα. Αυτά και άλλα πολλά.
1: Τώρα, ναι. Τώρα,
0: καλά έκανε, Ιωάννα μου, και το έστειλε τώρα για να μην μας αποσυντονίσεις στην πορεία.
1: Ναι, ναι. Να μας αποσυντονίσεις από την αρχή. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ο Παναγιώτης έχει γίνει τζάκι, λέει, του Παπαδάκη.
1: Α, να
0: κάθε καλά, μέρα Παπαδάκη έχω γίνει τζάκι. Σάββατο και Κυριακή και καθημερινή.
1: Θα ηρεμήσουν τα αυτάκια σας δύο εβδομάδες.
0: Φεύγεις, πιστεύεις?
1: Καλό ήταν αυτό, μου άρεσε. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά.
0: Ξέρεις, αυτό είναι δύο λέξεις.
1: Ναι.
0: Δεν είπα που μπαίνει το κόμμα.
1: Όχι, όχι, όχι. Το κόμμα το βάζουμε. Το κόμμα το βάζουμε όπου θέλουμε εμείς. Αλλά κοίταξε, δεν θα απομακρυνθώ. Γιατί στο καναλί εργάζομαι κανονικά. Απλά από εδώ θα ξεκουραστώ. Δεν θα ξυπνάω τόσο πρωί.
0: Να.
1: Για κάποιες μέρες.
0: Ωραία.
1: Για δύο εβδομάδες.
0: Λοιπόν, παιδιά,
1: θα επανέλθουμε.
0: Επειδή πρέπει να σας.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Επανήλθε. Μπράβο, μέχρι τις 12 η ώρα του βγαίνει η Αντιγόνη από μέσα του.
0: Όχι, έστειλε και αργότερα ότι είναι Αντιγόνη με ονοματεπώνυμο. Ναι. Έστειλε και αφημί, λέει, εδώ η Μυτιλίνης και λοιπά.
1: Α, ωραία, ναι, μια χαρά. Από Μυτιλίνη.
0: Που λέει Γκασμά. Τώρα, πώς Μυτιλινιός, ναι, λέει τον εαυτό του Γκασμά.
1: Είναι άλλη
0: ιστορία. Είναι ένα θεματάκι αυτό.
1: Ναι, από Μυτιλίνη ή από Λέσβο.
0: Ας πούμε ότι είναι στο πλαίσιο της αυτογνωσίας. Κοιτιέται στον καθρέφτη. Λοιπόν, Real News, παιδιά, σήμερα στα περίπτερα. Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλη, αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία.
1: Είναι το ρεπορτάζ πραγματικά, τι να σας πω, εργόχειρο. Παναγής Γαλιατσάτος, ο Θανάσης ο Τσίτσας, ο Χρήστος ο Μαζανίτης, Γενικότερα, ο Βαγγέλης ο Αρετέος. Το έχουν πάρει λοιπόν από όλες τις πλευρές το ρεπορτάζ. Δεν είναι τυχαίο.
0: Και ο Σπύρος Παπαδάκης θα σας τα πει.
1: Έτσι, σελίδα 9, σελίδα 12, σελίδα 14. Όχι, δεν θα πω κάτι παραπάνω. Να πάνε να αγοράσουν την εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Και να την έχουν την εφημερίδα δίπλα τους όλη την εβδομάδα. Γιατί να ξέρετε ότι αυτό το θέμα είναι το οποίο θα συζητιέται όλη την εβδομάδα που έρχεται. Μετά θα κάνετε παράπονα. Δεν μπορούμε να βρούμε τη
0: Λία Νιούς. Στην πρώτη σελίδα. Ναι. Βασίλειο της διαφθοράς, οι πολυοδομίες, οι έλεγχοι αποκαλύπτουν στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας. Εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη.
1: Λοιπόν, μάχη σε έτερο θέμα, σε άλλο θέμα, μάχη για τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ, και υπάρχει φωτογραφία του κυρίου Φάμελου, του Παύλου Πολάκη, του Νίκου Παπά, της Ρένας Δούρου. Να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε τον Νίκο Παπά. Ένας εκ των πρωταγωνιστών σε αυτό το σύριαλ του ΣΥΡΙΖΑ, για να μας πει, εν πάση περιπτώσει, τι έγινε χθες και τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα, και να απαντήσουν και στις καταγγελίες του κυρίου Γιαννούλη.
0: Ναι. Δύο συνεντεύξεις έχει επίσης φιλοξενεί ΡΙΑΛ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, και Κώστας Σκανδαλίδης, ιστορικός τέλεχος ΠΑΣΟΚ.
1: Ο Μίστερ Γραμματέας και ο Μίστερ Διεύρυνση.
0: Ναι. Σωστά τα λες.
1: Του ΠΑΣΟΚ.
0: Τώρα τι άλλο. Στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB, το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και σερικνώνεται. Η Real παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα, το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022.
1: Λοιπόν, και τα υπόλοιπα να πάρετε την εφημερίδα, το επαναλαμβάνω, να την αγοράσετε. Εκτός του ότι εκτός από θεματάρες έχει και δωράρες, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Η πλούσια έκδοση της Real News. Να πάτε λοιπόν στα περίπτερα.
0: Και επίσης, παιδιά, εκεί, πριν φύγουμε από τη Real, υπάρχουν τρία θέματα τα οποία είναι σημαντικά, που είναι σε αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει. Έχει να κάνει αφενός με τις δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρησμό Μαρφίν. Είναι η στόχη της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις.
1: Ναι.
0: Και έχει πληροφορίες καινούργιες και αποκαλύψεις για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Δοκιμαστικά τραύματα στα χέρια της 54χρονης. Εκεί θα έχουμε εξελίξει αυτό το έγκλημα.
1: Και γίνεται...
0: Σε αυτή το διπλή δολοφονία, ναι.
1: Και γίνεται σύρια, λέει, η δολοφονία της Καρολάιν.
0: Ναι.
1: Νάτα.
0: Ανεβαίνει, λέει, σε διεθνή
1: πλατφόρμα.
0: Συνδρομητική πλατφόρμα.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά και πολλά ακόμη. Ναι, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Όλα καλά.
0: Λοιπόν, παιδιά, εμείς θα φύγουμε. Θα πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων στις 12.
1: Συγγνώμη για το γέλλοντα, απλά συμβαίνουν και διάφορα εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM.
0: Και θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε για τα ζητήματα ΣΥΡΙΖΑ. Χαίρετε, γεια σας.

0: Real FM. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
1: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
1: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
0: Ράδιο Σάμος
3: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 812208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλα.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799194.
10: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
11: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
11: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
11: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
11: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
11: Τηλέφωνα 2273035426
0: και 6976557349.
11: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
12: Διάθεση καλοκαιρινή.
13: Θέα χαλαρωτική.
12: Γεύσεις λαχταριστές.
13: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
12: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
13: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
12: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
13: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
12: Τηλέφωνο 22730 62 153.
13: See you at Corner.
14: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
15: Ράδιο Σάμμος.
16: FM στους 102.

Αιγαίου κύματα με το Στέλιο Χαλβατζή. Μία εκπομπή με παραδοσιακά και νησιώτικα τραγούδια. Κάθε Κυριακή μεσημέρι 12 με 2 στο ράδιο Σάμος 102 FM.

Φίλοι μου, γεια σας. Δυναμικά ανοίξαμε σήμερα την εκπομπή Αιγαίου Κύματα με τον Ματθαίο Γιαννούλη και την παρέα του. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από ένα παραδοσιακό κλέντι σε τηλεοπτική εκπομπή στο Just the Two of Us. Συνεχίζουμε τώρα με δύο τραγούδια του Γιάννη Φακίρη και του Νίκου Νικολαίδη, το Φουρτουνιασμένη Θάλασσα και τα Ασπροβότσαλα με την ορχήστρα Αυγουστίδη.

Άλλη μια καινούργια κυκλοφορία με τη Μαριάννα Παπαγεωργίου. Από το δίσκο «Οι μεθυσμένες μας παινιές» που κυκλοφόρησε το 2023, ακούμε το τραγούδι «Καπετάνισα είμαι εγώ». Στο βιολί συνοδεύει ο Σωτήρης Μαργώνης. Και μετά το πρώτο ημίωρο θα κλείσει με τον Άγγελο Παπαβραμίδη με τη Σαμοθρακίτισσα.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γέλαστο ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια μπύλα για να παίξεις.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρυοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρυοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230. Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
3: Διάθεση καλοκαιρινή.
4: Θέα χαλαρωτική.
3: Γεύσεις λαχταριστές.
4: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
3: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
3: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
4: Καφέ Μπαρ Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
3: Τηλέφωνο 22 730 62 153.
4: See you at Corner.
5: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλα.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
9: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
9: Σε ευχαριστώ, φίλε.
10: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
11: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
12: Οκτώ, 200, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη είναι σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Όσες και όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή μέσω email, στο studio@kirialfm.gr.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Συνήθως όταν έχουμε ντέρμπι στην Ελλάδα γίνεται χαμός την επόμενη μέρα από τηλέφωνα και από μηνύματα για τη διαιτησία. Δεν πρόλαβα να ξεκινήσω την εκπομπή. Δύο μηνύματα για την Αγγλία. Το ένα είναι από τον Νίκο από το Περιστέρι. Πώς είδες την ομάδα σου, αν είσαι ικανοποιημένος? Που δεν είμαι Νίκο μου, τέλος πάντων. Όσον αφορά την εικόνα, το αποτέλεσμα, ναι. Και ο δεύτερος είναι ο Μάρκος από την Πετρούπολη. Ποια είναι η γνώμη σου για το γκολ της Νορβηγίας που ακυρώθηκε? Ευχαριστώ, Μάρκο μου. Αν και δεν θυμάμαι τώρα. Μάρκος από Πετρούπολη, πρέπει να είσαι καινούριος. Αλλά είναι σημαντικό αυτό να ξαναπώ, γιατί όλη τη σεζόν φώναζα από αυτό το μικρόφωνο όσον αφορά και το αγγλικό πρωτάθλημα και τα στημένα που κέρδιζε η Arsenal, και πάρα πολλές φορές η μπάλα κατέληγε στα δίχτυα και έλεγα, τι έλεγα, ότι τα μισά γκολ είναι φάουλ. Και ότι αν αλλάξει ο κανονισμός θα δείτε ότι θα έχουμε πολλά θέματα. Λοιπόν, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα αυτό, το οποίο τελειώνει την Κυριακή, ο κανονισμός άλλαξε. Και εδώ να σας πω, γιατί κάποιοι δεν το έχουν καταλάβει, ότι όταν ακυρώθηκε το γκολ, για το οποίο θα τοποθετηθώ, με πάτε κατευθείαν στο ψητό, πολύ γρήγορα μπαίνουμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, όταν ακυρώθηκε το γκολ στο Νορβηγία-Αγγλία, εκτελέστηκε ξανά το κόρνερ. Γιατί? Διότι σύμφωνα με τον καινούργιο κανονισμό, όταν το φάουλ γίνει πριν την εκτέλεση, θεωρείται η φάση ως μη γενόμενη. Διότι κανονικά, πριν τον κανονισμό τον καινούριο, θα έπρεπε ο διαιτητής, ο Γάλλος, ο Τουρπέν, να συνεχίσει τον αγώνα με φάουλ υπέρ της Αγγλίας. Υποτίθεται που πήρε το φάουλ στο σπρώξιμο του Χάλαντ στον Άντερσον. Και όμως είδατε ότι εκτελέστηκε ξανά το κόρνερ. Η άποψή μου εμένα, λοιπόν, φίλε Μάρκο από την Πετρούπολη, διαχρονικά είμαι κατά το να σφυρίζονται αυτές οι φάσεις. Εξαρτάται όμως τι φάση. Εδώ τώρα εγώ δεν είμαι μπροστά, δεν έχω δυναμόμετρο για να ξέρω εάν ο Άντερσον έκανε θέατρο ή όχι. Εγώ βλέπω πάντως τον Χάλαντ και με τα δύο χέρια τον σπρώχνει. Και δεν το λέω γιατί είμαι Αγγλία, δηλωμένος Άγγλος, αγγλόφιλος, από παιδάκι, και θα είμαι. Καμία σχέση το να μετάλλω. Από τη μία, λοιπόν, λέω ότι αυτές οι φάσεις δεν μου αρέσει να σφυρίζονται. Απ' την άλλη όμως είναι θέμα διαιτητή, είναι θέμα βαρίστα, εάν το έχουν κρίνει ότι έγινε φάουλ. Πάντως έχουμε δει σε αυτό το Μουντιάλ πολλές τέτοιες φάσεις πριν εκτελεστούν τα κόρνερ, οι διαιτητές να φωνάζουν τους ποδοσφαιριστές, συστάσεις, ιστορίες, και βλέπετε ότι έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική βελτίωση. Γενικά είναι κάποιοι κανονισμοί που είναι προς το καλό του ποδοσφαίρου, και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας πολύ σοβαρά. Και βλέπετε ότι το ένα φέρνει το άλλο. Παράδειγμα, είδατε τους παίχτες ότι στις 10 περιπτώσεις οι 8 που πέφτουν κάτω πάνε οι διαιτητές και τους μιλάνε ότι εάν θα μπει μέσα γιατρικό team θα βγει σε ένα λεπτό και σηκώνονται. Είδατε? Σου λέει τώρα από το να μείνω ένα λεπτό έξω για να την πατήσει η ομάδα μου και σηκώνονται. Ακόμα και πρόβλημα να έχουμε το πόδι του, σηκώνονται. Και να μην σας πω στους 10 και οι 10 ή 8 ή 9 στους 10. Αυτό είναι καλό. Πολύ καλό για το ποδόσφαιρο. Να γίνει πιο άμεσο, πιο γρήγορο. Ή ας πούμε το play out. Καθυστερείς, θα πάει η μπάλα στον αντίπαλο. Ενώ υπάρχουν κάποια ακραία, όπως η αποβολή του Αλμυρών που έβαλε μπροστά το χέρι του στο στόμα που μιλούσε στον αντίπαλο και αποβλήθηκε, που η UEFA αυτό δεν το υιοθετεί. Είναι αντίθετη. Και καλά κάνει, κατά τη γνώμη μου. Είναι πολύ τραβηγμένο αυτό. Αλλά όσον αφορά αυτά που ανέφερα τώρα ή τα στημένα, εάν γίνεται φάουλ πριν την εκτέλεση, επαναλαμβάνω, πριν την εκτέλεση, επανάληψη. Διότι βλέπετε τι γίνεται σε κάθε αγώνα και σε αυτές τις φάσεις που είναι corner και foul. Γίνεται ο χαμός του χαμού. Και μάλιστα δεν ξέρω πόσοι το έχετε παρατηρήσει, πλέον οι ομάδες δεν τα κυνηγάνε τα στημένα όπως τα κυνηγάγανε σε αυτό το Μουντιάλ. Διότι υπήρχαν ομάδες, ολόκληρη επιστήμη έχουν κάνει. Εδώ χθες ακόμα και οι Νορβηγοί, όσοι είδατε τον αγώνα, πόσες φορές πήγε είτε ο Έντεγκαρτ είτε άλλος παίκτης πάνω στο Πίκφορντ. Κατευθείαν, ό,τι κάνουν. Ή της Arsenal.
που πάνε και δημιουργούν θέμα στον αντίπαλο goalkeeper, μπαίνουν 5 ξαφνικά, τρέχουν και μπαίνουν 5 και έχουν ένα φοβερό ποσοστό επιτυχίες του γκολ. Θα μου πεις είναι δουλεμένο, μέσα στο ποδόσφαιρο είναι και το φάουλ, είναι και το corner μαζί σας. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και αντιαισθητικό όλο αυτό που γίνεται, τα τραβήγματα κλπ. Όσον αφορά την ερώτηση που με τον Μπουμπίκα, εάν είμαι ικανοποιημένος από την Αγγλία, να σας πω λίγο γρήγορα το παιχνίδι. Το παιχνίδι μέχρι το 30 δεν υπήρχε άλλη ομάδα, ήταν μόνο Αγγλία. Μου έκανε πολύ έτσι, εντύπωση το πώς μπήκαν οι Νορβηγοί. Και στην πρώτη κατεβασιά που κάνανε, πέτυχαν αυτό το εκπληκτικό γκολ με τον Σέλντερουπ, το αριστερό εξτρέμ. Το οποίο δεν το παλικάρι, αυτό το κάνει 20 φορές, δεν ξέρω αν θα το πετύχει. Μία. Ένα εκπληκτικό γκολ. Πάρα πολύ δύσκολο. Και ευνηδιάστηκαν οι Άγγλοι. Παρόλα αυτά, κατάφεραν να ισοφαρίσουν με τον Μπέλιχαμ. Και εδώ θα σας πω πάλι γιατί έχει σηκωθεί η κουβέντα. Στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε άλλη Αγγλία. Πολύ κακή εικόνα της. Γιατί ήταν η κακή εικόνα της? Γιατί τα έκανε μαντάρο ο προπονητής της. Ο Γκόρντον, ο οποίος ήταν τόσο καλός στο πρώτο ημίχρονο, επιδραστικός και δημιούργησε θέματα, τον κάνεις αλλαγή. Γιατί, κύριε, τον κάνεις αλλαγή? Τι παραπάνω θα μπορούσε να κάνει ο ΕΣΕ? Σου βγαίνει και ο Ράις, ο οποίος ο Ράις είναι σημείο αναφοράς για αυτή την εθνική Αγγλίας, και ήταν κομμένη στα δύο. Δεν μπορούσε να κάνει παλιά. Γι' αυτό κάποια στιγμή έβαλε τον James. Ο James στη Chelsea είναι ένα δεξί back. Πολύ ωραίος παίκτης, αλλά δυστυχώς έχει απανοτούς τραυματισμούς και έχει πέσει. Και τα τελευταία 2-3 χρόνια και ο Μαρέσκα κυρίως τον χρησιμοποιούσε στα χαφ. Πολλές φορές έπαιζε με τον Καϊσέδο, δηλαδή Καϊσέδο James ή James Μέντσο Φερνάντες. Λοιπόν, και προσπάθησε να το συμμαζέψει. Αλλά έπαιξε για λίγο και ξαναγύρισε δεξιμπακ. Εν πάση περιπτώσει, σιγά σιγά λοιπόν, εφόσον η Νορβηγία είχε την μπάλα στα πόδια της, δηλαδή είδαμε μια Νορβηγία από με τη Βραζιλία είχε την μπάλα στα πόδια της, ξεκινάει το μάτς με την Αγγλία, παίζει άμυνα, σκοράρει, περνάει το ημίχρονο και αρχίζει στην επανάληψη η Νορβηγία να ελέγχει τον αγώνα. Αλλά μετά, εν πάση περιπτώσει, πήγε στην παράταση. Είδατε, Μπέλιχαμ 2-1, η Αγγλία είναι στους 4 με την Αργεντινή. Επαναλαμβάνω, ως εικόνα δεν μου άρεσε. Ως αποτέλεσμα, ασφαλώς με ικανοποίησε, δεν το συζητάμε. Τώρα, όσον αφορά τις φωνές κατόπιν εορτής των Νορβηγών για το γκολ του Μπέλιχαμ, ότι δεν ξέρω πώς το έχετε πάρει χαμπάρι, είναι θέμα αυτό. Όταν ο τερματοφύλακας των Νορβηγών, ο οποίος ευθύνεται φυσικά για το 2-1, έτσι, πριν το 1-1, διώχνει την μπάλα μακριά, η οποία βρήκε ένα σύρμα από αυτές τις κάμερες που είναι πάνω από το γήπεδο και βοηθάνε στην κάλυψη του αγώνα. Η μπάλα, άμα την προσέξετε, θέλει βέβαια τώρα παρατηρητικότητα και να το δείτε σε slow motion. Άμα την προσέξετε, ξαφνικά πέφτει και πάει σε άγγλο. Και από εκεί ξεκινάει η επίθεση και φτάνει ο Μπέλιχαμ στην ισοφάριση. Και από εκεί ξεκινάει η επίθεση και φτάνει ο Μπέλιχαμ στην ισοφάριση.

θα έπρεπε εκεί να σφυρίξει και να πάει μπάλα ξανά στον τερματοφύλακα ή να κάνει ένα ελεύθερο ανάμεσα σε δύο παίκτες. Κάτι έπρεπε να κάνει. Δεν έπρεπε να συνεχιστεί η φάση. Θα μου πείτε, είναι μια φοβερά σπάνια φάση να χτυπήσει την κάμερα πάνω και να προσγειωθεί. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Εκεί μπορώ να πω ότι η Νορβηγία έχει τα δίκια της, αλλά τελίτσες. Όσον αφορά λοιπόν την ισοφάριση, επαναλαμβάνω, Σπύρο, που βλέπω τώρα εδώ από τη Λαμπρινή, επαναλαμβάνω ότι εγώ μένα δεν τα δίνω αυτά φάουλ. Αυτά, γιατί γίνονται πάρα πολλά. Όμως είναι υποκειμενικό του διαιτητή, του γηπέδου, του διαιτητή και του ΑΒΑΡ που είναι υπεύθυνοι να πούνε στον διαιτητή τη γνώμη τους και αυτός να πάρει την απόφαση, αλλά αν τη βάλουμε τη φάση σε slow motion, δεν μπορώ εγώ να κατηγορήσω τον διαιτητή ότι ήθελε να, μπας περιπτώσει, να ευνοήσει την Αγγλία, γιατί φαίνεται ότι ο Χάλαντ σπρώχνει. Τώρα αν σπρώχνει πολύ, αν σπρώχνει λίγο, δεν το ξέρω. Είναι καθαρά υποκειμενικό αυτό. Και πραγματικά αδικούμε τώρα το ποδόσφαιρο, αδικούμε το Μουντιάλ, να καθόμαστε να ασχολούμαστε με το καλημέρα πάλι της εκπομπής, λες και παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, πάω κάκι που γίνεται χαμός, να ασχολούμαστε πάλι με τη διαιτησία. Λίγο πολύ, να μην κρυβόμαστε, τι περιμέναμε. Γαλλία, Ισπανία και Αργεντινή, Αγγλία. Αυτά τα ζευγάρια δεν περιμέναμε.

Και μάλιστα ο Τούχελ τα έψαλε στους παίκτες στα αποδυτήρια και οι δηλώσεις που έκανε δεν ήταν έτσι ωραίες όταν αυτή τη στιγμή η Αγγλία πάει στους τέσσερις για τέταρτη φορά στην ιστορία της και αντέδρασε ο Μπέλιγχαμ. Και τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό σε μια ομάδα να κάνει δηλώσεις ο προπονητής και να βγαίνει το αστέρι της ομάδας, ο οποίος παρά το νερό της ηλικίας του έχει πάρει την Εθνική Αγγλία στις πλάτες του μαζί με τον Χάρι Κέιν, και αυτό τον τιμά τον Μπέλιγχαμ. Δεν είναι μόνο τα δύο γκολ, είναι γενικά η αγωνιστική του συμπεριφορά και μπράβο του. Έτσι. Και να λέει ότι δεν είναι έτσι, ό,τι να είναι λέει, δεν ξέρει τι σημαίνει να παίζεις με αντιπάλους όπως είναι ο Χάλαντ, όπως είναι ο Έντεγκαρντ. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες κλπ. Οι δηλώσεις αυτές έχουν κάνει το γύρο του κόσμου. Δεν είναι ότι καλύτερο να παίζεις τώρα με την Αργεντινή για μια θέση που οδηγεί στον τελικό της Κυριακής στο New Jersey, της άλλης Κυριακής 19 του μηνός. Εν πάση περιπτώσει, θα τα βρουν αυτά. Θα τα βρούνε. Αλλά είναι θέμα στην Εθνική Ομάδα της Αγγλίας, η οποία παίζει την Τετάρτη με την Αργεντινή. Την Τρίτη προηγείται το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στους Γάλλους και τους Ισπανούς. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ απότομα με τα μηνύματα. Λοιπόν, θα πάμε στα δικά μας σήμερα, έτσι, τα πιο λαϊκά, πιο παλιά τραγούδια. Ξεκινάω με Χριστάκη, έδιωξα και εγώ μια γάτα, σε στίχους του Νίκου Μάθεση και μουσική του Βαγγέλη Περπινιάδη.

0: Το όλο μάτς Αργεντινή-Ελβετία 3-1 στην παράταση δεν το είδα. Γιατί τελείωσε το μάτς με τον Άγγλων, πήγε 3 παρα 10, 3 παρα 5. Θες λίγο χρόνο να κοιμηθείς, πού να σηκωθείς τώρα να δεις αυτό το παιχνίδι. Έχω δει highlights, είτε σηκώθηκα νωρίς 8 και 4, να ετοιμάσω εκπομπή και για το site. Ούτε για θάλασσα πήγαμε σήμερα, τίποτα. Λοιπόν, η Αργεντινή, η οποία γενικά έχει δυσκολευτεί. Δεν, εντάξει, ακούς το σκορ 3-1, λες καθάρισε παράταση. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, διότι υπάρχει μια φάση στο 72 που πρέπει να τη δείτε προσεκτικά. Για μένα είναι αδικία για την Ελβετία το πώς έγινε. Εκεί λοιπόν κάνει ένα φάουλο ο Παρέδες στον Εμπολό. Είναι αριστερά, κοντά στη γραμμή του πλαγιού out, στο κέντρο του γηπέδου. Ο διαιτητής σφυρίζει φάουλ υπέρ των Ελβετών και δίνει κάρτα στον Παρέδες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή έχει αλλάξει ο κανονισμός, τον ειδοποιούν, μπορεί το ΒΑΡ να ειδοποιεί, εάν έχει κάνει λάθος ο διαιτητής, να του πει ότι ξαναδες τη φάση, έχεις κάνει λάθος. Και όντως, σωστά τον ειδοποιούν από το ΒΑΡ. Ο Παρέδες δεν έκανε απολύτως τίποτα. Όχι, η κάρτα δεν ήταν, δεν έκανε φάουλ. Δηλαδή, πήγε το πόδι του Εμπολό ουσιαστικά και μπλέχτηκε με τον Παρέδες. Αλλά όμως, δεν μπορεί, ρε φίλε, να το κατηγορείς για θέατρο, να του δίνεις κίτρινη δεύτερη αποβολή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θέατρο στο κέντρο του γηπέδου, πλέχτηκε το πόδι. Τι θέατρο, πήγε να πάρει πέναλτι, πήγε να εξαπατήσει, να κάνει. Είναι δυνατόν να έχουμε αγώνα μουντιάλ να πηγαίνουμε για τους 4 του παγκοσμίου κυπέλου και να δίνεις, να καταδικάσεις έτσι μια ομάδα? Το λέω διότι οι Αργεντινοί προηγήθηκαν. Οι Ελβετοί κατάφεραν να σοφαρίσουν και μετά η Αργεντινή εξαφανίστηκε. Από ό,τι είδα στα highlights και από ό,τι διάβασα, κριτικές, έτσι. Το διεθνή τύπο. Η Ελβετία έχει την μπάλα στα πόδια της, δημιούργησε προϋποθέσεις και γίνεται αυτή η αποβολή και μετά εντάξει, το γήπεδο έγερνε. Λογικό είναι. Όταν παίζεις με παίχτη λιγότερο, ήρθε και αυτή η γκολάρα του Άλβαρες, ένα γκολ ποίημα. Ποίημα αυτό το γκολ. Εντάξει. Είναι και μεγάλος παίκτης αυτός. Τρομερός παίκτης. 2-1, 3-1 στο τέλος κλπ. Πάλι έκανε κάτι μαγικές μπαλιές ο Μέση που είδα. Αλλά, ωραία, όλοι μας θέλουμε να δούμε. Εντάξει, άλλο να δεις Αγγλία-Ελβετία και άλλο να δεις Αγγλία-Αργεντινή. Αλλά να αξίζεις. Να πας με το σπαθί σου, και το ίδιο θα έλεγα αν ήταν η Αγγλία. Δεν με ενδιαφέρει εμένα η ομάδα. Με ενδιαφέρει ότι ο άλλος να προχωρήσει, αρκεί να το αξίζει. Κυρία Γαλλία, παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο, πήγαινε και πάρ' το. Η Ισπανία. Αν όμως σπρώχνεις από τη διαιτησία, δεν μπορείς, δεν γίνεται να μην το πεις. Λοιπόν, εδώ, κατά την άποψή μου πάντα, γιατί είναι υποκειμενικά αυτά, όπως τα βλέπει ο καθένας, οι Ελβετοί αδικήθηκαν. Και δεν ξέρω, 11 εναντίον 11, εγώ δεν λέω ότι θα παίρναγε η Ελβετία. Όχι. Εγώ λέω ότι το μάτς θα ήταν ανοιχτό. Και το είχα πει και χθες. Όταν βλέπεις αυτή τη στιγμή την Αργεντινή με το Κάμπο Βέρτε, όταν τη βλέπεις με την Αίγυπτο, είδε το χάρο με τα μάτια της, το πώς το γύρισε. Εντάξει, γιατί να μην έχει θέμα με την Ελβετία? Η Ελβετία δεν είναι καμία ομαδούλα της πλάκας. Ούτε είπαμε ότι είναι Γαλλία, ούτε είναι Ισπανία, αλλά είναι μια ομάδα που το παλεύει, που έχει σχέδιο, που έχει καλούς παίκτες και το είδα τι είχε χθες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι πλέον έχουμε δύο ζευγάρια που μπορούσαν να είναι και τελικοί. Το Αγγλία-Αργεντινή ή το Γαλλία-Ισπανία. Ή το Αγγλία-Γαλλία. Ή το Αγγλία-Ισπανία. Ή το Ισπανία-Αργεντινή. Ό,τι και να γίνει, Τρίτη είναι η Γάλλη, Τετάρτη είναι η Αργεντινή. Κυριακή ο τελικός στη Νιου Τζέρσι, 10 το βράδυ. Ό,τι και να γίνει, θα δούμε πολύ μεγάλο τελικό. Έτσι. Δεν, εγώ όπως εδώ έχω αποφύγει τα προγνωστικά σε άλλα ματς, δεν θα κάνω τώρα. Τα πάντα είναι ανοιχτά. Τα πάντα είναι ανοιχτά σε αυτά τα δύο ζευγάρια. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και γυρίζουμε.
1: FM. Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters, φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα. Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
6: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά!
6: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
10: Ωχ, φτάσαμε!
9: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλι. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστος σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στη Real News για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ακόμα, δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμός στη Μαρφίν. Είναι οι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ελληνική αστυνομία μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτούργων. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν βασίλειο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Και στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real News παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα, το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022. Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την αποφασιστική αντίδραση της Αθήνας στην απειλή πολέμου από την Τουρκία επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλι». Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις συλλήψεις υπόπτων για τις δολοφονικές επιθέσεις στη Μαρφίν το 2010 και σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο real.gr. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής.

0: Μου λέει ο Χρήστος, αφού δεν είδες τον αγώνα, γιατί έχεις άποψη? Ήταν θέατρο, φίλε, ρώτα να μάθεις. Αγόρι μου, είμαι πολύ συγκεκριμένος. Δεν ξέρεις να ακούς ελληνικά καλά? Δεν είδα τον αγώνα, είδα τη φάση. Δεν σε καλύπτει αυτό? Τη φάση την είδα 10 φορές. Άρα δεν μπορώ να πω για τη φάση? Και δεν ακούτε τι είπα? Ότι ο Παρέδες δεν έκανε τίποτα? Γιατί μου έχει στείλει και ένας άλλος φίλος, ο Γιώργος. Είπα ότι ο Παρέδες δεν έκανε φάουλ. Σωστά ή πήγανε στο ΒΑΡ? Αλλά το να τιμωρήσουμε με αποβολή έναν παίχτη. Θες να πω τη λέξη θέατρο και κολλάτε? Θες θέατρο? Στο κέντρο του γηπέδου που πάνε για ημιτελικά παγκοσμίου κυπέλου, είμαστε κόντρα στο πνεύμα του αγώνα. Και εν πάση περιπτώσει, έχω την άποψή μου. Έχεις εσύ τη δική σου, δεν θα τα χαλάσουμε γι' αυτό. Αλλά μην μου λες ότι επειδή δεν είδα τον αγώνα δεν έχω άποψη για τη φάση. Τι σχέση έχει το να μεταδώσει?
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
1: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 812208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
1: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273089450.
10: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 812208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Είναι από το αργό που κάνει. Ενώ πιτσιρικάς αυτός, αν του δώσει εφέτος να παίξει όλη τη σεζόν, θα τον πουλήσει ο Παναθηναϊκός πολύ ακριβά. Μιλάμε για παιχτούρα. Κατάλαβες ποιο σου λέω?
0: Για τον Γιάκουσιτς.
12: Αυτό που έβαλε το δεύτερο, το πρώτο.
0: Για τον Κροάτι λέμε τώρα.
12: Τον Κροάτι. Mm. Αυτός θα γίνει ο δεύτερος.
0: Τον αριστεροπόδαρο, ναι.
12: Ο δεύτερος από αυτόν που είχε, αυτός θα είναι ο επόμενος. Φυσικά στην Εθνική και σε μεγάλη ομάδα. Για τον Νότρι, μου λέω.
0: Για τον?
12: Ακριβώς ο Νότρι. Το Κροάτι.
0: Ο Γιάκουσιτς. Για τον Γιάκουσιτς δεν μιλάμε τόση ώρα.
12: Ναι, άλλος λέω. Θα γίνει σαν αυτόν.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Κατάλαβα.
12: Ο δεύτερος, σου λέω, που θα πάρει το περιβραχιόνιο της Κροατίας.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
12: Αυτό λέω.
0: Ναι, ναι, τώρα κατάλαβα.
12: Εσύ πώς τον είδες τον Παναθηναϊκό?
0: Εγώ δεν βλέπω φιλικά, δεν βλέπω.
12: Δεν έχεις μια άποψη?
0: Όχι, όχι, και να έχω, την έχω για τον εαυτό μου. Όχι, ποτέ δεν μιλάω για φιλικά, ποτέ.
12: Α, καλώ, εντάξει. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Εγώ τον Ολυμπιακό τον είδα νοθρό. Δεν είδα κάτι ουσιώδες. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην πορεία. Αλλά με τον Παναθηναϊκό έχω τρελαθεί. Βέβαια, ένα center for, δεν ξέρω αυτόν που περιμένουμε, αυτόν που αποφέρει, αλλά άμα πρέπει να πάρει ένα center for, μόνο center for του. Εντάξει, και ο αυτόν που έχουμε καλό είναι.
0: Μια στιγμή, δεν... γιατί έχω μπερδευτεί. Για ποια ομάδα λείπει center for? Στον Παναθηναϊκό ή στον Ολυμπιακό?
12: Στον Παναθηναϊκό.
0: Μα δεν παίρνει. Ο Παναθηναϊκό έχει κλείσει center for, δεν παίρνει άλλο, ναι. Έχει το Ντετέι, το Ντέσσερ και το Ραστόντερ. Δεν έχει, δεν παίρνει άλλο. Τελείωσε. Αυτά είναι τα center for του Παναθηναϊκού.
12: Δηλαδή αυτό που είχε χτες, έβαλε στη θέση του Ντετέι, είναι ο τρίτος.
0: Αυτή είναι η τριάδα. Τριάδα είναι Ντετέι, Ντέσσερ, Ραστόντερ. Δεν παίρνει άλλο center for. Ό,τι πάρει, ναι. Άμα πάρει κανένα εξτρέμ, μήπως φύγει ο Πελίστρη, ναι, κλπ.
12: Αυτό που έβαλε το δεύτερο ημίχρονο που έβαλε το center for, αυτός είναι ο δεύτερο, ο τρίτος.
0: Εντάξει, δηλαδή... τώρα τι να σας πω εγώ. Ο Νίστρουπ ξέρει πώς θα έχει την τριάδα. Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
12: Όχι, ναι, αλλά.
0: Ναι, δεν το ξέρω, όχι. Είναι θέμα του προπονητή. Είναι θέμα προπονητή. Τα φιλικά για τους προπονητές γίνονται. Δεν γίνονται για κανέναν. Ναι, δεν ξέρω.
12: Αλλά...
0: Εγώ δεν κάθομαι να λέω ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος. Γιατί. Θα σας πω γιατί δεν το λέω. Πρώτον, γιατί τον Τέσσερις δεν τον έχουμε δει, επειδή είχε τραυματισμό. Ο Ραστόντερ δεν τον έχουμε δει και δεν ξέρουμε και τον προπονητή. Ξέρουμε μόνο τον Ντετέι, που είναι ένα παιδί που μπορεί να σου παίξει center four, μπορεί να σου παίξει και στα άκρα, μπορεί να σου παίξει και πίσω από το four. Οπότε εγώ είμαι υποχρεωμένος να περιμένω να δω τι θα κάνει ο προπονητής.
12: Ναι, δηλαδή το center four που έχει πάρει ακόμα δεν έχει παίξει, δηλαδή.
0: Μα σας είπα την τριάδα ποια είναι. Αυτή είναι η τριάδα. Τώρα από εκεί και πέρα, τι θα κάνει ο προπονητής, δεν το ξέρω εγώ, κύριε Σίδωρε. Αυτή είναι η τριάδα. Ντέσσερς, επαναλαμβάνω. Ντέσσερς, Ραστόντερ, Τετέι. Αυτή είναι η τριάδα. Δεν παίρνει άλλον. Δεν παίρνει άλλον. Δεν παίρνει άλλον. Σεντερφόρ δεν παίρνει. Αυτή είναι η τριάδα.
12: Αλλά άμα δεν του βγει αυτό.
0: Και τι να κάνω. Εγώ τώρα θα απολογηθώ για τον Παναθηναϊκό και τι, άμα του βγει, δεν του βγει. Τι να σα πω. Αυτή είναι η τριάδα. Τι να σα πω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο σε αυτό.
12: Εντάξει, εγώ θα ήθελα να πάρει ακόμα ένα.
0: Εντάξει, εσεί θα θέλατε, αλλά δεν παίρνουν άλλον.
12: Εντάξει, καλώς.
0: Λοιπόν, έγινε κύριε Σίδωρε. Να είστε καλά.
12: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Πάμε στον κύριο Ζαφυρόπουλο.
13: Άντε κύριε Γλωκοτρώνη.
0: Γεια σας, καλά εσείς.
13: Είδα χθες τους αγώνες. Εγώ ξενύχτα τους είδα.
0: Α, είδατε και Αργεντινή.
13: Είδα και Αργεντινή, βεβαίως είδα. Τι κατάλαβα. Η Αργεντινή οπωσδήποτε είναι ένα περίεργο σύνολο που υστερεί στην άμυνα, αλλά... έχει μια πίστη στο σκοπό, όπως λέμε. Δηλαδή, η πίστη στο σκοπό τη σώζει. Και έχει και καλό προπονητή. Αυτό το σκαλώνει, πώς το λένε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν.
0: Αλλά τώρα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία κατά πόσο. Εντάξει.
13: Είναι μια. Ναι.
0: Τώρα, κατά πόσο είναι προπονητής αυτός, τι κάνει και λοιπά. Τέλος πάντων.
13: Το λένε και έχει το ίδιο όνομα με το Μέση, Λαϊονέλ, πώς το λένε.
0: Να, τέλος πάντων.
13: Ναι. Προσέξτε τώρα, αν το δούμε τεχνοκρατικά. Το ευρωσύστημα, το σύστημα γενικότερα, θέλει ένα τελικό Γαλλία-Αγγλία. Γιατί τον θέλει? Γιατί θα υπάρξει τρομακτικός στοιχηματισμός. Τώρα το να βγει ένας τελικός που είχε βγει την άλλη φορά Γαλλία-Αργεντινή, που θα φαίνεται ως πιθανή ρεβάνς του προηγούμενου παγκοσμίου κυπέλου, έτσι δεν είναι? Που ήταν 3-3 και πήγε στα πέναλτ και λοιπά, ξέρετε, θυμάστε. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Πιστεύω ότι η Γαλλία, και λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και λόγω Εθνικής Γιορτής 14 Ιουλίου, εγώ ξέρετε τα βλέπω λίγο, ξέρετε, λίγο πολιτικά τα πράγματα, πιστεύω ότι η Γαλλία θα το κατακτήσει ή Μπορεί και η Αγγλία που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά για μένα ο τελικός μάλλον θα είναι Γαλλία-Αγγλία με κάποιον περίεργο ή κανονικό τρόπο. Θα εξαρτηθεί και από το στοιχηματισμό που θα υπάρξει, ανάλογα και που θα υπάρξει στοιχηματισμός και ποιοι είναι να παίρνουν και ποιοι είναι να μην παίρνουν, ας πούμε, από τα λεφτά αυτά. Τώρα, τελειώνοντας, θέλω να πω ότι η εκπομπή σας είναι πάρα πολύ καλή. Το θέμα είναι ότι και οι απλοί πολίτες θα πρέπει να είναι πιο αντικειμενικοί, δηλαδή να βλέπουν τα πράγματα και να τα λένε με το όνομά τους.
0: Η συντριπτική πλειοψηφία πάντως των ακροατών, ναι, το επίπεδό τους είναι υψηλό ως πολύ ψηλό, θα έλεγα. Η συντριπτική πλειοψηφία.
13: Ναι, υπάρχουν... Έχει ανεβεί το επίπεδο πάντως του κοινού. Έχει ανεβεί το επίπεδο του κοινού, και αυτό είναι καλό και οφείλεται και σε εσάς. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Ζαφυρόπουλε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γιώργο, δεν μου λες ότι επειδή είμαι με την Αγγλία, ότι φοβάμαι την Αργεντινή και ότι έχω λανθασμένη άποψη. Ποια είναι η λανθασμένη άποψη, ότι τα χρειάστηκε με Ελβετούς, με Κάμπο Βέρτε και με Αίγυπτο? Μου κάνει τρομερή εντύπωση με αυτό που λες. Δηλαδή πέρασε αέρα από πατέρα που λέμε. Τι φοβάμαι και δεν φοβάμαι, γιατί τι είναι, θα πέσουν τα καράβια μου έξω? Εγώ έχω μια προτίμηση στην Αγγλία, ναι. Ο καλύτερος να κερδίσει. Και το εννοώ αυτό, και αυτή είναι η φιλοσοφία μου ως άνθρωπος. Εγώ το ποδόσφαιρο το έχω σε τρίτη, τέταρτη, πέμπτη μοίρα. Και αν, μιλάω για το ποδόσφαιρο και έχω την ασχόλησή μου, είναι καθαρά επαγγελματική. Δεν θα κάτσουμε να ασχοληθούμε τώρα, πεθάνουμε για το ποδόσφαιρο. Έτσι. Προς Θεού, αλίμον. Τι οπαδείς? Εδώ δεν έχω οπαδό ομάδα, δεν είμαι με καμία ομάδα στην Ελλάδα να έχω τρέλα. Θα έχω με τις ξένες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν. Αλλά επειδή μου στέλνεις αυτό το μήνυμα, εσύ πρέπει να το δεις καλύτερα, γιατί προφανώς είσαι με την Αργεντινή. Είναι μια ομάδα η οποία δεν πείθει. Δεν είναι όπως οι Γάλλοι που λες δεν παίζονται. Οι Γάλλοι δεν παίζονται. Δεν είναι όπως οι Ισπανοί που έχουν δεχθεί ένα γκολ μόνο από το Βέλγιο. Η Αργεντινή έχει μια άμυνα τρυπητήρη. Το Κάμπο Βέρτε της έβαλε, η Αίγυπτος της έβαλε, η Ελβετία της έβαλε. Όλοι τις βάζουν γκολ. Δηλαδή αυτό είναι θέμα άποψης δική μου. Δεν είναι μια πραγματικότητα ότι κερδίζει με την ψυχή στο στόμα? Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να πάρει το Μουντιάλ, να κερδίσει την Αγγλία και να πάρει το τελικό, είτε με τους Γάλλους είτε με τους Σπάνους, γιατί έχει φανέλα, έχει δικό βάρος, έχει Μέση. 39, εντάξει, αλλά είναι ο Μέση. Θα σου κάνει μια-δυο κινήσεις, θα σου βάλει το γκολ, θα σου πάρει το φάουλ, θα σου κάνει την assist, θα δώσει τις μαγικές πάσες. Είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει στα γήπεδα. Όταν λοιπόν έχεις αυτόν τον παίκτη, δεν μπορείς αυτή την ομάδα να λες ότι δεν υπολογίζεται. Αλλά είναι μια ομάδα με χτυπητές αδυναμίες. Και δεν αναφέρομαι χθες συγκεκριμένα, γιατί δεν είδα τον αγώνα, είδα τα highlights. Εγώ αναφέρομαι συνολική παρουσία στο Μουντιάλ. Να πάρουμε την Αργεντινή από την αρχή μέχρι το τέλος και να πάρουμε, ας πούμε, την Γαλλία. Μέχρι τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει μεθαύριο με τους Ισπανούς και στον τελικό. Μέχρι τώρα. Η Αργεντινή δεν σε πείθει. Άλλο λοιπόν τι προτιμούμε, και άλλο εάν αξίζει. Όπως η Αγγλία χθες, το δεύτερο ημίχρονο ήταν ανύπαρτη με την Νορβηγία. Γιατί να προχωρήσει η Αγγλία εφόσον είναι ανύπαρτη? Αυτό λέω. Είμαι τόσο ξεκάθαρος. Και σταματήστε αυτή την ιστορία, γιατί θα σταματήσω να διαβάζω και τα μηνύματα. Αγγλία, ιστορία, Αργεντινή, για όνομα του Θεού τώρα. Ο καλύτερος θα το πάρει, παγκόσμιο κύπελο είναι, ποδόσφαιρο είναι. Έλεος.
11: Real FM. Σήμερα με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μου λέει ο Στέφανος από την Ανθούσα, δεν βλέπεις ότι ο Μέση περπατάει? Κοίταξε να σου πω κάτι. Υπήρχε ένα παιχνίδι παλιά, δεν θυμάμαι τώρα. Είχε κερδίσει η Μπαρτσελόνα 2-0 νομίζω, Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Ξέρεις Στέφανε ο Μέση πόσο έπαιξε ποδόσφαιρο στα 95 λεπτά που έγινε? 8 λεπτά. Γιατί υπάρχουν ειδικές μετρήσεις, όπως και τώρα στο Μουντιάλ, υπάρχουν ειδικές μετρήσεις. Δηλαδή στον αγώνα με την Αίγυπτο, στατιστικά, που εμένα δεν μου αρέσουν τα στατιστικά στο ποδόσφαιρο, ο Μέση είχε συμμετοχή στο 25% του μάτς. Και λένε πόση ώρα κάνει τζόκινγκ, πόση ώρα είναι ακίνητος, πόση ώρα με την μπάλα στα πόδια σουτάρει, έχει διάφορα, πας φέτος. Στον αγώνα τότε με την Μπαρτσελόνα Ρεάλ 8 λεπτά έπαιξε. Είχε βάλει γκολ, ασίστ κλπ. Το θέμα σου λοιπόν δεν είναι αν περπατάει ή δεν περπατάει. Το θέμα σου είναι τι κάνει. Και είναι ο Μέση, είναι ο μάγος. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, είναι παιχτάρας ο άνθρωπος. Είναι στα 39 του, προσπαθεί να διαχειριστεί τον εαυτό του και μπράβο το εκεί που έχει φτάσει. Πήρε το Μουντιάλ το 22 και θέλει να πάρει και το 26. Να μην του πούμε μπράβο. Δεν ξέρω τι εννοείς. Εσύ τι θέλεις, να βλέπεις μαραθωνοδρόμους? Το ποδόσφαιρο έχει γίνει ρομποτοειδές. Ποιο ποδόσφαιρο? Όλες οι ομάδες παίζουν το ίδιο. Όλες οι ομάδες. Δεν βλέπεις κάτι διαφορετικό. Μια τρίπλα δεν βλέπεις. Μια τρίπλα, ένα βαρετό πράγμα βλέπεις συνέχεια. Δύναμη, τακτική, η μπάλα γυρίζει παράλληλα. Ό,τι χειρότερο, εγώ να βλέπω παράλληλο ποδόσφαιρο. Με εκνευρίζει απίστευτα. Αυτό βλέπουμε. Καμία σχέση με τα παλιά, με τους παιχταράδες και τις ομαδάρες. Και μου λες τώρα περπατάει ο Μέση. Τουλάχιστον να έχω ένα Μέση να κάνει δύο κινήσεις και να ξυπνάω. Να έχω το Γιαμάλ που λες τι θα κάνει τώρα ο Γιαμάλ. Δεν ξέρεις τι θα κάνει. Ή τι θα κάνει ο Εμπαπέ. Να έχω το Χάλαντ, ο οποίος είναι το θηρίο. Ο Χάλαντ, ανοίγω παρένθεση. Παίρνει, έχει μια ειδική διατροφή 6.000 θερμίδες την ημέρα. Έχει μία τρέλα με το μη επεξεργασμένο γάλα, πίνει τόνους, εντόστια, σηκώτια και κάνει δύο μπριζόλες κάθε μέρα μόνος του στο μπαρμπίκιο. Αυτά που σας λέω είναι κάθε μέρα. Και τέσσερις φορές τη εβδομάδα μπαίνει σε ένα ειδικό βαρέλι γεμάτο πάγο. Ό,τι έκανε τότε ο Ρονάλντο που σας είχα πει την ιστορία πριν χρόνια, που έκανε την θεραπεία πάνω στον πάγο 45 λεπτά τότε με τη Ρεάλ. Που τον είχαν βγάλει ότι είχε σχέση με τον φυσιοθεραπευτή. Και ο φυσιοθεραπευτής παντρεμένος με παιδιά τρελαίνεται και φωνάζει στους δημοσιογράφους και λέει: ελάτε να δείτε τι κάνουμε με τον Ρονάλντο. Που αποκαλύφθηκε τότε που έκανε την ειδική θεραπεία με τον πάγο και τον βλέπετε πως είναι τώρα στα 41 του. Δεν είναι έτσι λοιπόν τα πράγματα απλά. Τουλάχιστον έχουμε δει κάποια παιδιά, παιχταράδες, ο Μέση, ο Εμπαπέ, ο Κέιν, ο Μπέλιχαμ, ο Χάλαντ, που τους χαίρεσαι. Δεν βλέπεις ποδόσφαιρο, αλλά βλέπεις αυτό το επίπεδο. Και γιατί αυτά τα παιδιά είναι αστέρια. Και παίζουν ακόμα και μπράβο τους. Πάλι καλά. Λέωσαν, αυτή είναι η γνώμη μου. Καλώς τον Πέτρο Μεσόγεια.
1: Γεια σου, Τζορτ.
0: Τι γίνεται?
1: Σ' ακούω, φίλε, έχει γίνει στατικολόγος.
0: Έχω γίνει τι?
1: Στατικολόγος.
0: Όχι, δεν. Είμαι κατά των αριθμών.
1: Πόσο έτρεξε, πόσο περπάτησε.
0: Όχι. Αυτά μπορώ τώρα να μπω στο ίντερνετ και να σας αραδιάσω. Εγώ δεν είμαι κατά των αριθμών. Απλά παράδειγμα να φέρω. Οι αριθμοί δεν μ' αρέσουν στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι μπάσκετ το ποδόσφαιρο.
1: Εγώ το ξέρω ότι είσαι από του στυλ. Γι' αυτό με άφησε λίγο άφωνο. Λέω, Γιώργος, ασχολείται με τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να δεις, Γιώργο, σε αυτό που λες έχεις δίκιο, αλλά είναι ανάλογα τι θέλουμε. Θέλουμε το ποδόσφαιρο του 70 με την Ουρουγουάη, του Κουμπίλιας και του Μοντέρο και του...
0: Ο Κουμπίλιας στο Περού δεν ήταν, νομίζω.
1: Στο ποιος?
0: Ο Κουμπίλιας.
1: Ο Κουμπίλιας, ναι. Ήταν στην Ουρουγουάη.
0: Ουρουγουάη,
1: ναι. Ουρουγουάη, Μοντέρο, Χαστίλιο, Κουμπίλιας και όλοι αυτοί.
0: Ποιος ήταν αυτός ο παιχταράς στο Περού? Θα μάθω το μυαλό μου τώρα.
1: Ήταν ο Μουνάτε, ο Ντουάρτε, ήταν και ο Κουμπίλιας ο Περουβιανός.
0: Ναι, μα εγώ θυμάμαι ένα Κουμπίλια στο Περού.
1: Ναι, ναι. Ήταν αυτή η επίθεση μπροστά του Κουμπίλιας στο Περού. Κουμπίλιας Μουνάντε Ντουάρτε.
0: Ναι, ο Τεόφιλο Κουμπίλιας.
1: Ο Τεόφιλο Κουμπίλιας, μπράβο, σωστό.
0: Ο σπουδαιότερος παίκτης όλων των εποχών στο Περού, γιατί το όνομα μπράβο, ναι.
1: Ήταν
0: ναι.
1: του Περού.
0: Ναι, του Περού. Του
1: είχε,
0: Περού.
1: Γίνει, είχε γίνει η κόμπλα με, τα, με το 6-0 με την Αργεντινή του Αλιάντε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός που σύλλογο Κουμπίλιας ήταν το 70.
0: Ναι.
1: Με το Μοντέρο Καστίλιο είχαν έρθει, τότε είχε έρθει Νασιονάλ.
0: Λουίς Κουμπίλια, Λουίς Κουμπίλια.
1: Λουίς Κουμπίλια, είχε έρθει Νασιονάλ που είχε παίξει τον Παναθηναϊκό στο Χαλασικά. Ανάλογα αυτό το ποδόσφαιρο. Δηλαδή ήταν αργό ποδόσφαιρο, αλλά πολύ τεχνικό. Πολύ τεχνικό. Έτσι, ήταν τέτοιες οι φάσεις. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω εγώ το 70 Βραζιλία, Ουρουγουάη, την κομπίνα του Πελέ που άφησε την μπάλα και πέρασε. Και έπεσε ο Μαζούρκεβιτς τούμπα κάτω ο άνθρωπος. Και πρόλαβε και σουτάρισε ο Πελέ με το ανάποδο πόδι και έγλειψε μπάλα το δοκάρι. Αυτά τα πράγματα μην περιμένεις να τα δεις σήμερα. Σήμερα βλέπεις το ποδόσφαιρο αυτό όπως είπες, το ρομποτοειδές.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Και είναι ανάλογα, είναι πράγματα των καιρών. Αλλάζουν οι καιροί. Αυτό το ρομποτοειδές ποδόσφαιρο το λανσάρανε πρώτα οι Γερμανοί. Έτσι. Και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Εγώ σε πληροφορώ μετά τη Βραζιλία του 70 θα ήθελα να δω το ποδόσφαιρο του 74 και του 78 της Ολλανδίας.
0: Η Ολλανδοί τότε ναι. Με το, ναι
1: αυτό ήταν το ποδόσφαιρο που θέλει να βλέπει γενικά ο κόσμος. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα show. Όπως πας στο θέατρο και βλέπεις μια ωραία παράσταση, έτσι πας και στο ποδόσφαιρο να δεις μια ωραία παράσταση. Και την πληρώνεις. Και την πληρώνεις και αδρά στο ποδόσφαιρο. Και πολλές φορές είναι σούπα. Λοιπόν, πιστεύω και θέλω να πιστεύω όσον αφορά το θέμα παγκοσμίου κυπέλου για τώρα τελικά πάνε στα ημιτελικά οι ομάδες που πρέπει να πάνε, ο καθένας πήρε ό,τι του αξίζει, έτσι, και θέλω να πιστεύω ότι ο πρόωρος τελικός είναι Γαλλία-Ισπανία, είναι ο πρόωρος τελικός.
0: Ναι.
1: Οι Άγγλοι είτε το θέλουμε είτε όχι θα πάνε στον τελικό, Γιώργο μου.
0: Γιατί το λέμε έτσι.
1: Θα κερδίσουν την Αργεντινή.
0: Ναι, γιατί το λέμε αυτό.
1: Όχι, το λέω εγώ. Έτσι
0: όχι, επειδή άκουσα και τον κύριο Ζαφυρόπουλο για στοιχηματικούς λόγους και λοιπά. Δηλαδή, γιατί, πώς προκύπτει αυτό. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, γιατί η Αγγλία είναι φαβορή με την Αργεντινή.
1: Εγώ πιστεύω ότι οι Άγγλοι θα τους πάρει από το χεράκι αυτός ο μέγας παίχτης που λέει The Kane και θα τους βάλει στον τελικό. Είναι, αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Ναι,
1: πιστεύω,
0: καλά. Εγώ, ο καθένας έχει τη γνώμη του, εννοείται προς Θεού. Εγώ λέω Γιώργο, που το στηρίζετε. Αυτό
1: το
0: λέω.
1: Το στηρίζω. Η Αργεντινή είναι, είτε το θέλουμε είτε όχι, καλός ο Μέση και όλα αυτά. Είναι μια ομάδα. Αν βγάλει το Μέση, είναι απρόσωπη. Έτσι. Αν βγάλει το Μέση, είναι απρόσωπη ομάδα.
0: Απλά έχεις κάποια, δηλαδή, έχεις κάποια παιδιά που δεν έχουν τραβήξει όπως τα περίμενες. Ας πούμε, ο Λαουτάρο. Δεν είναι αυτός που περιμέναμε. Μπράβο, ή ο Άλβαρες, ανεξάρτητα την κολάρα που έβαλε χθες.
1: Τώρα, όταν βλέπω εγώ τον Λαουτάρο και τον έχει αλλαγή ως
0: και η άμυνά τους έχει θέματα. Έχει θέματα
1: πίσω. Φυσικά. Ποιος είναι στην άμυνα,
0: ο Ρομέρο και ο Μαρτίνες.
1: Ακριβώς. Άσε, γιατί έχουμε καεί με τον Ρομέρο. Μην μου ξύνει τις πληγές τώρα.
0: Να,
1: τότε να μην με τρελαίνεις. Λοιπόν, άστο τώρα. Και γι' αυτό βλέπω την Αγγλία. Και πιστεύω ότι εάν οι Γάλλοι δεν το προσέξουν, ίσως πάει η κούπα στο νησί. Ίσως.
0: Καλά. Εγώ λέω ίσως, να περιμένουμε πρώτα να δούμε ποιοι θα περάσουν.
1: Έλεγε και ο Παπαγιαννόπουλος κάποτε. Εγώ λέω. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Πάντως, σαν φαβορή, όπου έχω κοιτάξει, σε site, σε στοιχηματικά, δίνουν τη Γαλλία.
0: Οι περισσότεροι για Γαλλία μιλάνε.
1: Δίνει τη Γαλλία.
0: Ναι, ναι.
1: Και Γιώργο παρουσιάζει κάτι.
0: Κάτι βλέπεις, ειδικά επιθετικά δεν παίζονται οι άνθρωποι.
1: Ναι,
0: επιθετικά έχει μια πεντάδα τρομερή. Ναι.
1: Από το κέντρο και μπροστά είναι Πόρσε όλοι. Οι άνθρωποι
0: έτσι,
1: είναι. Χαίρεσαι να τους βλέπεις.
0: Ό,τι καλύτερο έχει. Ό,τι καλύτερο.
1: Ναι,
0: ό,τι καλύτερο.
1: Ναι, και λέω, πόσο τυχερός είναι ο Ντεσάμπ που έχει αλλαγή παίχτες που αλλού θα ήταν πρωτοκλασάτη. Θα παίζανε με την φανέλα στο σπίτι. Δηλαδή, βγάζει τον Ντεμπελέ και βάζει τον άλλον, το πιτσιρικά με τα κοτσιδάκια, όπως τον λένε, που παίζει στην Παρή.
0: Τον Μπαρκολά.
1: Ναι, τον Μπαρκολά. Και λέει τώρα, τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Τι γίνεται. Μήπως έκανε λάθος που.
0: Η Γαλλία, αυτός που έχει αυτή την πεντάδα που έχει η Γαλλία, ναι, ναι. Έτσι, πεντάδα, δεν έχει καμία ομάδα άλλη στον κόσμο. Καμία ομάδα. καμία ομάδα.
1: Θυμίζει την παλιά Ρεάλ του Ντι Στέφανο και του Πούσκας. Την παλιά Ρεάλ του Ντι Στέφανο.
0: Τρομερή.
1: Ντι Στέφανο, Πούσκας, Χιντεκούτη, όλοι αυτοί ήταν μπροστά, Χέντο. Ήταν τότε το καλύτερο. Το ίδιο πράγμα είναι και αυτό. Απλά εύχομαι να δούμε τέσσερα καλά, ωραία παιχνίδια.
0: Έτσι, τρία, αυτό λέω και εγώ.
1: Τρία ωραία παιχνίδια να δούμε.
0: Ναι, τα δύο
1: και τα λίγο. Παίζουν και τρίτη, τετάρτη. Ποιος θα είναι.
0: Ναι, παίζουν. Ναι, τώρα πρέπει να το καταργήσουν αυτά. Τέλος, ποιος θα ασχολείται.
1: Ναι, αυτό ναι. Πλέον δεν
0: παίζει είναι. Ακόμα, ναι, ισχύει αυτό. Ναι. Τέλος πάντων. Ωραία.
1: Πες μου κάτι, μέχρι πότε θα είσαι.
0: Θα είμαι μέχρι τέλος Ιουλίου. Δηλαδή μέχρι 26 Ιουλίου θα κάνουμε εκπομπές.
1: Και με το Λιάκο.
0: Στο Κόντρα μέχρι 31.
1: Ναι. Καλά μπάνια.
0: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
1: Εσύ ξέρω ότι κάνεις μπάνιο.
0: Ναι, κάνω.
1: Είσαι από τους τυχερούς.
0: Όχι, δεν είναι θέμα τι. Εγώ είναι θέμα. Επιβάλλεται λόγω των προβλημάτων που έχω με τη μέση. Για τη μέση πάω και κάνω μπάνια εγώ κάθε μέρα.
1: Είναι αυτό που λέμε εμείς στα χωριά με το βασιλικό ποτήριο του Δικαιώματο.
0: Εντάξει, ναι. Εντάξει.
1: Να καλά,
0: αδερφέ. Για χαρά. Ιωάννα μου που λες, θα πάω 8 η ώρα για μπάνιο σήμερα. Δεν το χάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσω θάλασσα. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Κάνω κάθε μέρα μπάνιο. Δηλαδή, βάλε 365 μέρες το χρόνο. Να βρέχει πόσο? Να βρέχει 20 μέρες. Σύνολο. Όλες οι άλλες κάνω μπάνιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνω μπάνιο. Θα βρω το χρόνο να κάνω 100%. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας, ειδήσεις και γυρίζουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Real FM. Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζω.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
8: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
10: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
10: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
8: και 6977-8093-89.
10: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι
10: στα χείλη.
11: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
12: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
13: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδίας στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
15: Θεσσαλονίκη.

Σήμερα Κυριακή με τη Real News κυκλοφορεί ειδική έκδοση Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία που υπογράφουν κορυφαίοι επιστήμονες. Θα διαβάσετε τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις στη θεραπεία παθήσεων με μεγάλη συχνότητα, συμβουλές για ένα καλοκαίρι χωρίς απρόοπτο, οδηγός για ασφαλείς διακοπές, πώς θα συμπληρώσουν οι μαθητές στο μηχανογραφικό τους και πώς θα επιλέξουν τη σχολή που τους ταιριάζει. Και νέες τεχνικές για νεανικό πρόσωπο και σώμα. Σήμερα με τη Real News που κυκλοφορεί και με την απλή έκδοση.

Χαράλαμπε, μου λέει ο Χαράλαμπος, η Αγγλία έχει κάτι άλλο εκτός από τον Κέιν. Έχει τον Μπέλιγχαμ. Όχι, κάτι φοβερό, τα μεγάλα ονόματα δεν έχει. Τίποτα το. Μην τρελαθούμε. Έτσι, γιατί πολλοί με ρωτάνε. Δηλαδή, μου λέει ο Δημήτρης Μιχαλέλης η γνώμη σου για τον Μαντουέ και δεν μου άρεσε. Και που έφυγε από την Τζέλση και πήγε στην Άρσεναλ. Ο Σάκα είναι με τα πάνω του και τα κάτω του. Ο Γκόρντον, τίποτα το ιδιαίτερο. Έτσι, αυτός ο Ράις είναι ένας παίχτης ρολίστας. Και ο Άντερσον. Ο Άντερσον στην Νότιχαμ που τον πήρε τώρα εσύ 116 εκατομμύρια λίρες. Και η άμυνά της. Ούτε θεωρώ κάτι το Μπίκφορντ. Γενικά δεν έχει αστέρια. Η Αγγλία δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Είναι Κέιν και Μπέλιγχαμ. Χαράλαμπε. Και για μένα βάζω και τον Μπέλιγχαμ, ο οποίος είναι και πιτσιρικάς, έτσι. Όταν είναι ένα παιδί 23-24 χρονών και έχει ηγετική συμπεριφορά, λες τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν είναι 28-30, με αυτή την άποψη. Και Κώστα μου, έχω απαντήσει πάρα πολλές φορές αυτή την ερώτηση και ήθελα να πάω και σε κάποιο τραγούδι. Έλεγα να ακούσουμε πολλά τραγούδια σήμερα και έχω λογοδιάρεια. Εμένα προσωπικά μ' αρέσει να βλέπω το Μέση. Η ερώτηση είναι Μέση Ρονάλντο. Άλλο στήλο ένας, άλλο στήλο άλλος, κολοσσοί και οι δύο, δεν το συζητάμε. Αλλά εμένα στα δικά μου μάτια, ρε παιδί μου, πάντα μ' άρεσε να βλέπω με το Μέση με την Μπαρτσελόνα. Αυτά που έχω δει με Ινιέστα, Τσάβη, Μέση και τα άλλα παιδιά βέβαια, δεν, λέω αυτή την τριάδα ειδικά, ήταν τότε που είχε Σουάρες και Νεϊμάρ που κεντάγανε. Εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι πάντα μ' άρεσε να βλέπω το Μέση. Πάντα, πάντα μ' άρεσε. Λοιπόν, είπαμε Βιτάλη Μαράκη. Βιτάλη, μια γυναίκα μπορεί, στίγη του Βασίλη Παπαδόπουλου και μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

0: Λοιπόν, θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια στη συνέχεια. Πάμε στον κύριο Θανάση Αγίου Θεόδωρη. Τι κάνετε, κύριε Θανάση μου?
1: Γιώργο μου, τι κάνεις?
0: Εσύ, καλά, καλά, είσαι? Καλά, καλά, εσείς πώς πάτε?
1: Εδώ, Γιώργακι μου. Βλέπουμε τα πάντα.
0: Ναι.
1: Είμαστε... Δεν λέω πολλά για το ποδόσφαιρο. Όλες οι εποχές, όλο το ποδόσφαιρο κατά κάθε τρόπο, αναλόγω στις τραγίες, πάντα υπήρχαν παίκτες καλοί. Πάντα, όλα τα χρόνια. Βγαίνουν ταλέντα και θα βγαίνουν. Και τώρα έχει πολλά ταλέντα. Αρκετά ταλέντα. Εντάξει, μεγάλοι παίκτες και παλιοί που υπήρχαν, δεν θα ξαναβγούν. Στην αρχή το ποδόσφαιρο στο παλιό δεν είχε αυτό το τρέξιμο. Δεν είχε αυτό το σκληρό μαρκάρισμα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Γιώργο μου.
0: Όχι. Δεν τρέχανε έτσι, δεν τρέχανε έτσι.
1: Δεν τρέχανε.
0: Όχι, όχι, δεν τρέχανε.
1: Τώρα, οι φίλοι που λένε, δεν ξέρω πώς σκέφτονται, γιατί εγώ παλιός είμαι, έχω δει όλα τα μουντιάλ. Τα πάντα έχω δει. Αφού είμαι ηλικία μου 78 χρόνια, δεν τα βλέπω όλα. Αφού η ζωή μου το ποδόσφαιρο είναι. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Δεν τρέχανε όπως τρέχουν τώρα που είναι μαραθωνοδρόμοι, εντάξει. Αλλά έβλεπες, βρε παιδί μου, μια τρίπλα. Έβλεπες κάτι απίστευτες ενέργειες. Έβλεπες...
1: Και τώρα υπάρχουν τρίπλα. Δεν σε αφήνουν να κάνεις τρίπλα.
0: Δεν κάνεις τρίπλες, όχι, δεν κάνεις.
1: Δεν σε αφήνουν. Άμα κάνεις τρίπλα, πέφτει από εδώ. Τάκ, φοβερό, το κόβει.
0: Όχι, δηλαδή τώρα μπήκαν χθες στην Νορβηγία και αυτός ο Μπομπ και ο Νούσα, τα δύο εξτρέμ, είναι τριπλαδόροι. Έτσι, αλλά πλέον, δηλαδή, ή ο Μαντουέκη, αυτός που λέω, ή ο Σάκα. Μόλις θα μπουν, πάνε δύο πάνω τους. Δηλαδή, βλέπεις το Γιαμάλ, πάνε τρεις. Θα περάσεις στον ένα, θα περάσεις στον δεύτερο. Δηλαδή, όταν σε παίζουν τρεις αντίπαλοι, τι να κάνεις από εκεί πέρα. Αναγκάζεσαι λοιπόν, παίρνεις την μπάλα, τη γυρίζεις πίσω. Αυτή η ιστορία γίνεται.
1: Τώρα δεν παίρνει ωραία, έτσι και τώρα δεν παίρνει ωραία γκολ. Το γκολ που έβαλε ο Νορβηγός, που έκανε τα χεράκια και τα άπλωσε. Και λέει, είμαι και εγώ εδώ, σαν λέει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο ο Χάλατ. Δεν ήταν γκολάρα.
0: Εννοείται, γκολάρα τρομερή.
1: Όχι
0: απλή γκολάρα. Και το, και του Άλβαρες θες ήταν ποίημα. Του Άλβαρες ήταν το κάτι άλλο.
1: Όπως έχεις πει, και εγώ μου εγκρίνω πραγματικά. Δεν θέλω να κάνω ότι είμαι μαζί σου και τα λοιπά. Όπως έχεις πει, έτσι είναι. Να πούμε ότι η αποβολή ήταν τελείως για τελείως άλλη και πως το πες. Καμία σχέση. Εγώ μόλις το είδα, τρελάθηκα. Γιώργο, ήμουνα, σηκώθηκα, το παιχνίδι τελείωσε, σηκώθηκα σε κάποιο σημείο, ψήμισα. Και ήταν η ώρα που όλο κάτσαμε από την τηλεόραση, ήξερα ότι έχει παιχνίδι.
0: Να.
1: Ήταν στο 52 την ώρα.
0: Στο 72, στο 72.
1: Όχι, εγώ στο 52 ξεκίνησα.
0: Α, 52 ξεκινήσατε, μάλιστα.
1: Στο 52 όλο κάτσαμε το δόλιο το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Γιατί την είχαμε ξυπνάμε, ξέρει για ποιο λόγο ξυπνάμε.
0: Ναι. Εσύ ξυπνάτε, λέει. Όχι, ήθελα και. Αλλά και εγώ τώρα, όταν τελείωσε η Αγγλία 3 παρα 10, πού να αντέξω. Κοιμήθηκα μετά.
1: Εντάξει,
0: πού να αντέξω.
1: Εμεί δεν δουλεύουμε κι εγώ και το
0: παιχνίδι. Εντάξει.
1: Δεν λέω τίποτα. Λέω κάτσα εδώ το παιχνίδι, λέω τώρα να πω και να το παιχνίδι.
0: Όχι, πάντω θα ήταν, ακούστε, θα ήταν άδικο για τον Παρέδε. Θα ήταν άδικο και το παιδί δεν έκανε τίποτα. Αλλά απ' την άλλη τώρα δεν μπορεί να το βγάζει κόκκινη σε αγώνα που πας για τους 4 του Μουντιάλ.
1: Είναι δυνατόν και τώρα... για αγώνα κάνει. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος. Τρελάθηκε. Μόλις είδε αγώνα με βγάζει κόκκινη, λέω τι κάνει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος τι παίρνει τώρα για μαλλιά του, τι κάνει. Κι όμως είδε πώ γίνεται τώρα. Κι όμως δεν Γιώργο μου. Μια Ελβετία. Πες μου τις ομάδες της Ελβετίας που είναι στην ομάδα της Ευρώπης, τις καλές. Κι όμως. Και μια Ελλάδα μα, Γιώργο, μια Ελλάδα μα με τον Γιωβάνοβιτς που απεκλείστηκε δύο φορές ένα ευρωπαϊκό και ένα παγκόσμιο. Που κατά καιρούς λένε όλοι μας τα τελευταία 7-8 χρόνια ότι έχω μεγάλα ταλέντα, μεγάλα ταλέντα, μεγάλα ταλέντα. Δεν είναι όμως αξιοποιημένα και δεν περάσαμε τη Σκωτία και δεν μπορέσαμε να περάσουμε ούτε δεύτερη να υπερβούμε της Δανίας. Είμαστε έξω από το παγκόσμιο αυτό πρωτάθλημα, Γιώργο. Δεν είναι. Άρα, Γιωβάνα, που μας έκανες. Τέλος πάντων, Γιώργο μου, ήθελα να πω. Έτσι, δύο πραγματάκια ακόμη για το μπάσκετ. Έτσι, να πω και λίγο για το μπάσκετ, εγώ για το παρακολουθώ και μου αρέσει. Τώρα γίνεται χαμός με τις μεταγραφές. Βλέπω αυτός ο Walkup του Ολυμπιακού. Τώρα γίνεται χαμός με τις μεταγραφές. Βλέπω αυτός ο Walkup του Ολυμπιακού.

0: υποχρεώσεις σαν Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλω να πω εγώ. Όσο για τον Τόρση, τι να πω, δεν ξέρω. Και αυτός που θέλει και αυτός, θέλει και αυτός να...
1: Ναι, θέλει λεφτά, θέλει λεφτά.
0: Θέλει λεφτά και αυτός.
1: Mm.
0: Καλά είπα και όλο που λέει, ότι άμα δεν παίζετε καλά, κάνει το κορόιδιο. Και άμα πάτε λίγο αργύτερα, θέλουμε και άλλα λεφτά. Έτσι είναι. Μάθανε τώρα, το Ντουμπάι θα χαλάσει το... Χάλασε το ποδόσφαιρο, θα χαλάσει και το μπάσκετ τώρα. Καλά που είναι μόνο μια ομάδα εκεί πέρα. Το Ντουμπάι
1: δεν έχετε άδικο, με τα λεφτά που πέφτουν, ναι, δεν έχετε άδικο.
0: Τι γίνεται να πούμε. Ο φίλος ο πρώτος που πήρε, πώς το λέγαμε, πώς το λένε. Έβγαλε τον Ολυμπιακό ότι δεν έχει καλή ομάδα και ο Παναθηναϊκός να σκίσει τον
1: καλά τώρα, με τα φιλικά, τι είναι, εγώ με τα φιλικά δεν ασχολούμαι.
0: Μαζί σου είμαι. Το είδα το φιλικό χθες τον περιπτώσιο, εντάξει. Α πω στο πρώτο μήνυμα με πήρε λίγο ύπνο, ένα μεσημέρι, είχα κάτσει μια πολύ
1: δρόμο. Έλα, τα φιλικά τώρα.
0: Τι να πούμε τώρα.
1: Εντάξει, κύριε Θανάση.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν, καλή εβδομάδα, θα τα πούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε και στον κύριο Βασίλη, τον Μπίλπα, η συντάξη. Καλώ τον.
2: Κύριε Θανάση. Γεια σου, κύριε Γιώργο, μου την
1: έγινε, έγινε, κύριε Βασίλη, τι κάνουμε.
2: Εκεί από κάτω, λοιπόν, εκεί που μένει στο πανέμορφο μέρο, εκεί στην πλαγιά του Αγίου Ψηλά. Που έχω πάει και έχω δει και το σπίτι του, την οικογένειά του, ένας εξαίρετος, μια εξαίρετη οικογένεια, μαγικά όλα.
1: Εδώ τώρα μου στέλνουν, δεν ακούσανε κόκορα. Μου λένε ακροατές που είναι, δεν ακούσαμε κόκορα, τι έγινε.
2: Λες να έπεσε μαχόμενος. Έχει να φανταστείς. Τι να σου πω τώρα, τέλος πάντων. Εκεί λοιπόν από κάτω είναι το Χανικιάν, το μεγάλο ξενοδοχείο που κάναμε κάποτε βουτιές πριν από πολλά χρόνια, νομίζω. Βέβαια είχε κλείσει για χρόνια. Υπήρξε μια βουτιά, κύριε Θανάση μου. Το Ντόρσεϊ τώρα και το. Πώς τους λένε αυτούς, ας πούμε. Τι από αγχώνεσαι τώρα για το μπάσκετ, σου είπε άλλωστε για το μπάσκετ. Και... Λοιπόν, κύριε Γιώργο, με έχεις πληγώσει σήμερα.
1: Ναι.
2: Με έχεις στεναχωρήσει.
1: Για
2: γιατί βλέπω, έχω δει μέχρι τώρα, δόξα τω Θεώ, εννοώ από υγείας, κάπου 14 παγκόσμια κύπελα από το 1970.
1: Mm.
2: Λοιπόν, το μεγαλύτερο όργιο διαιτησίας που είδα εγώ στη ζωή μου ήταν χθες το βράδυ.
1: Mm.
2: Γιατί την Αργεντινή δεν μπόρεσα να τη δω. Είμαι Αργεντινή, την έχω παίξει.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι, ό,τι άκουσα από σένα που μου είπες για την απόφαση. Λοιπόν, το μεγαλύτερο όργιο, καθαρό πέναλτι υπέρ της Νορβηγίας και αποβολή, και ούτε το ΒΑΡ να φωνάξει. Ο Γάλλος, δηλαδή, μιλάμε ένα όργιο. Δηλαδή, την πάνε, δηλαδή.
1: Ναι, τέλος πάντων, εγώ διαφωνώ, γιατί το είπε και ο Σπυρόπουλος εχθές. Τώρα που είδε πέναλτι, που βλέπετε πέναλτι, δεν το είδα, τι να κάνω τώρα.
2: Δεν φίλε, συγγνώμη, πάμε.
1: Δεν βλέπω πέναλτι εγώ. Αν αυτές οι φάσεις δίνουν τα πέναλτι εκεί που σηκώθηκαν ο Νορβηγός με την κεφαλιά, θα πρέπει να παίζουμε πόλο. Αν δίνονταν αυτά πέναλτι. Τέλος πάντων, όπως το βλέπει ο καθένας.
2: Το Χάλαντ που σπρώχνεται με έναν εκεί μέσα στην περιοχή, πάει και το δίνει φάουλ.
1: Εντάξει, εδώ είπα.
2: Είναι δυνατόν και δεν φωνάζει. Εκεί που γίνεται σπρόξιμο, εμψυχρό σπρόξιμο. Μα για γκολ ο άλλος είναι στα δύο μέτρα.
1: Ναι.
2: Καταλαβαίνει, είναι αλλίωση αποτελέσματος στην κυριολεξία.
1: Ωραία, δηλαδή, όπως το βλέπει ο καθένας, τι να πω. Εντάξει.
2: Ναι, φίλε, τέλος πάντων, εγώ έτσι το βλέπω.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, σεβαστό.
2: Λοιπόν, εν τω μεταξύ, κύριε Γιώργο, κάνω έτσι ένα απολογισμό και σκέφτομαι τώρα. Αυτές οι χώρες που κάνανε το παγκόσμιο κύπελο, και ακούω τώρα την Αγγλία παράδειγμα, έχει κάνει 17.000 χιλιόμετρα. Οι άλλοι έχουν κάνει 10.000. Δηλαδή τώρα δεν είναι μπάλα αυτή, κύριε Γιώργο. Δεν μπορεί ο κόσμος να συγκεντρωθεί με την έννοια εκτός από αυτούς που ζουν εκεί, ας πούμε, τους ντόπιους, ας πούμε. Αυτή φορά ταξίδια 6 ώρων που η Ευρώπη δεν υπάρχει ταξίδια από το Βόρειο Πόλο, πάνω που η Νορβηγία, Βόρεια, μέχρι τη Γάβδο, μέχρι το νοτιότερο σημείο της Ευρώπης που είναι η Γάβδο, εδώ από κάτω από την Κρήτη, δεν υπάρχει 6 ώρο ταξίδι. Ξέρεις, αεροπορικός.
1: Mm.
2: Έτσι. Λοιπόν, τι είναι αυτά τώρα, δεν είναι κάποιο. Δηλαδή έγινε το 70, θυμάμαι, έγινε το παγκόσμιο κύπελλο στο Μεξικό. Ήταν όλα τα παιχνίδια στο Μεξικό. Συγκεντρωμένες οι ομάδες έχουν διαλυθεί, αυτό που είπες πολύ σωστά. Οι παίχτες έχουν εξαντληθεί πλέον, γιατί μετά από το μαραθώνιο όλου του έτους, καταλάβες. Και τους έχουν μουρλάνει τώρα στα ταξίδια, πέρα δόθε. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Θα γίνει το επόμενο, είναι ανθρώπινο. Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο. Το Μαρόκο είναι από κάτω, ξέρεις. Λοιπόν, δεν είναι πάνω από 2-2,5 ώρες η κάθε πτήση. Εκεί θα το δεχτώ, ας πούμε. Αλλά όχι τώρα που κάνεις για λόγους για κονόμα, για μια ζωή.

0: How much? Οι Αμερικάνοι δεν έχουν άλλη, άλλη ερώτηση. Έτσι. Είτε έρχονται στην Ελλάδα για να πάρουν ταξί, είτε ζητάνε. How much? How much? Δείτε, το μόνο του αυτό η ερώτηση είναι how much. Κατάλαβες. Και γι' αυτό για το how much κάνανε και το. Εκεί τώρα που βγήκε ο άλλος, ο τρισκατάρατος, και έκανε. Ο άσχετος που δεν έχει ιδέα, όχι από σόκερ, όχι από ποδόσφαιρα, ας πούμε. Αλλά από το γέλιο το μεγάλο, ξέρεις που έχει να πέσει, κύριε Γιώργο. Στην απονομή του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Ναι, είπε ο Ινφαντίνο, λέει θέλω να είμαι με τον Τραμπ. Ναι.
0: Θέλει να είναι με τον Τραμπ. Mm. Έχει να πέσει σφύριγμα και, και κράξιμο.
1: Εδώ πήγε στους Νίξ. Πήγε στους Νίξ που πήρανε το πρωτάθλημα μετά από 53 χρόνια.
0: Το NBA.
1: Ναι, το NBA και έγινε χαμός. Τι γιούχα έπεσε.
0: Βέβαια, φίλε, τώρα. Δηλαδή, οι ίδιοι Αμερικάνοι που δεν είναι ποδοσφαιρόφιλοι, ας πούμε. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι τεράστιες χώρες αυτές. Σίγουρα να, το ότι είναι τα γήπεδα full, γεμάτα και με πανάκριβα εισιτήρια, εγώ έχω, τα έχω χαμένα. Δηλαδή δεν υπάρχει γήπεδο κάτω από 65-70 χιλιάδες.
1: Ναι, ναι, είναι πάντα γεμάτα.
0: Και να πέσει τώρα το, το Νεπάλ, ξέρω εγώ, η Κολομβία με, τη, με, το, με την Περσία.
1: Mm.
0: Καταλάβες. Είναι απίστευτο αυτό. Το, αυτό είναι η προστιμή του, το δέχομαι, το παραδέχομαι, εντάξει. Λοιπόν. Βέβαια για τον Παναθηναϊκό θα ήθελα να πω ότι έχει βρει έναν άνθρωπο που εάν έχουν μυαλό εκεί και πιστεύω ότι έχουν μυαλό πλέον, έχουν οριμάσει, εννοώ για τον Γιάννη τον Αλαφούζο, και κρατήσουν αυτό τον προπονητή, πιστεύω ο Παναθηναϊκός θα πάει πάρα πολύ μπροστά, πάρα πολύ. Δηλαδή τώρα βλέπω τα φιλικά λες εσύ δεν ασχολείσαι, όχι εγώ ασχολούμαι.
1: Mm.
0: Ασχολούμαι, τα βλέπω και δεν με νοιάζει το, το αποτέλεσμα, δεν το σκέφτομαι. Αλλά βλέπω την ομάδα πώς έπαιζε πέρσι και βλέπω αυτό το, το Γιάνγκουσις, ρε φίλε, το Κροατάκι, ρε.
1: Αυτός, δηλαδή, το παιδί αυτό με το που έχει την μπάλα στα πόδια με το αριστερό πόδι, φαίνεται ότι το κατέχει. Πόδι, φαίνεται, φαίνεται.
0: Best, ρε. Θυμή μου θυμίζει τον Τζορτζ Μπεστ.
1: Φαίνεται ότι δεν ξέρω ότι, αν, τι είναι, πώς θα εξελιχθεί. Το παιδί ότι ξέρει μπάλα, ξέρει. Τώρα θα δούμε πώς θα τον διαχειριστούν.
0: Ρε Ταβερνιάρη, πενίτες, είναι δυνατόν να τον έχει εκτός 16ος και ούτε στον πάγκο, ρε. Δηλαδή. Ποιος είσαι εσύ που εσύ πήρες πρωταθλητριών, πώς πήρε πρωταθλητριών αυτός ο, αυτός ο άνθρωπος, ρε φίλε. Μα την Παναγία σου μιλάω.
1: Okay.
0: Εν τω μεταξύ, κύριε Γιώργο, μου κάνεις και μια χάρη τελευταία. Όποιοι παίρνουν στην εκπομπή σου, μπορείς να τους κάνεις την ερώτηση, φίλε, ο κύριος Ισίδωρος, έτσι, γεια σου κύριε Ισίδωρε, μπάλα έχεις παίξει, έχεις ακουμπή, έχεις κλωτσίσει μπάλα. Κάνε μου αυτή τη χάρη, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν.
0: Γιατί ακούω τους αναλυτές και του έτσι και τις τοποθετήσεις του, είμαι σίγουρος, καρασίγουρος. Ότι ούτε στη γειτονιά τους δεν έχουν παίξει μπάλα να γδάρουν.
1: Λοιπόν. Έγινε, κύριε Βασίλη μου, έγινε. Λοιπόν, θα τα πούμε. Άντε, φιλιά. Λοιπόν, ο Χρήστος μου λέει εδώ, δεν ξέρω αν το είπε, σε λέει υποβολή της Ελβετίας ήταν. Ναι, το είπα, δεύτερη κίτρινη για θέατρο. Είχε μία κάρτα με πολλό και το έδωσε δεύτερη. Και αυτό λέω ότι ήταν υπερβολικό. Μη του δίνεις δεύτερη κάρτα. Έτσι, ο Παρέδες το παιδί δεν έκανε τίποτα, του δώσες κάρτα, την παίρνεις πίσω. Άστε, τι τη δίνεις τη δεύτερη κάρτα τώρα. Θέατρο στο κέντρο του κήπεδου. Το είπα, Χρήστο Μονιασμίνη, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο Αντώνης μου λέει, σου έχω παράπονο στην αναδρομή σου και μεγάλους ποδοσφαιριστές δεν ανέφερε στο μάγο Ροναλντίνιο. Το είπα ή χθες ή την περασμένη εβδομάδα που μίλησε αρκετή ώρα και είναι από αυτούς που ξεκίνησα. Ο Ροναλντίνο, αγαπημένος. Πώς είπα για Τζιοβάνι, είπα για πολλούς, ειδικά από τη Βραζιλία τότε κλπ. Έτσι. Εννοείται. Εννοείται. Ακόμα και τώρα. Ακόμα και τώρα που θέλει να πάει να παίξει τώρα στα 46 σε ένα μάτσο εκεί στην Ιταλία. Τα παιδιά αυτά μιλάνε με την μπάλα. Μιλάνε. Λοιπόν, να ακούσουμε τη Σωτηρία Μπέλου στην Ταλίκα του Κώστα Τρυπολίτη. Είναι η μουσική, είναι του Δήμου Μούτσι. Θα πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και θα γυρίσουμε.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
1: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
0: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε, φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά, όπως κοιτάς τη σκηνή, ή δεξιά, όπως κοιτάς το κοινό?
4: Δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
4: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
11: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Κόκκινη γραμμή η άρση του Κάζους Μπέλι. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός έθεσε και από την Άγκυρα με κατηγορηματικό τρόπο την ελληνική απέτηση να καταργηθεί η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995. Η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι η εξάλληψη της τουρκικής απειλής αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξει συζήτηση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή αμυντικής επιδίωξης του Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστος σύμμαχος και δεν θα έπρεπε να ενισχύεται στρατιωτικά. Η ελληνικής καταγωγής δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ντίνα Τάιτους, μιλά στη Real News για το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ακόμα, δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμός στη Μαρφίν. Είναι οι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις. Στα άτομα που οργάνωσαν τα δύο τρομοκρατικά χτυπήματα κινώντας τα νήματα από το παρασκήνιο, εστιάζει η ελληνική αστυνομία μετά τον εντοπισμό των φυσικών αυτούργων. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν βασίλειο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Και στοιχεία σοκ.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Lay's αλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml, 4x2 δώρο, μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
16: Το κοριτσάκι του.
15: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
16: Και τη φωλιά του.
15: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
16: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
15: Κοτόπουλο σούβλα.
16: Κολοκυθολούλουδα.
15: Μεζέδες και αποστάγματα.
16: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
15: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
16: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
15: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
16: Στη φωλιά μας.
17: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 0095 και 697 79 91 92 4.
18: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
19: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
20: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
19: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
20: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
19: Πάνελ.
20: Περίφραξη.
19: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
20: Είδη κυγκαλερίας.
19: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
20: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
19: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
20: Τηλέφωνα 2273-035-426
19: και 6976-5573-49.
20: Μπολίδι Καλλιόπι, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
22: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
21: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
22: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
22: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
21: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
19: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
23: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
19: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
23: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
19: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
23: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
19: και 6983-199-081.
23: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
19: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
24: Ήτανε ωραία. Νομίζω. Άποψή μου.
25: Ο καθένας έχει την άποψή του. Τώρα από πολλούς ακούω, μου στέλνουν μηνύματα. Εγώ τώρα τι να βγω να πω. Δεν μπορώ, δεν έχω στοιχεία.
24: Όχι.
25: Έτσι, δηλαδή, ειδικά μου στείλανε πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά. Μπορώ να πω και πάνω από 30, έτσι, για το Αλγερία-Αυστρία, το 3-3 που έμεινε έξω το Ιράν.
24: Ναι.
25: Τώρα εντάξει, τι να πω εγώ, αλλά μια ζωή σε παγκόσμια κύπελα και σε Euro, από ό,τι θυμάμαι τον εαυτό μου, πάντα μιλάγαμε και στη μένα, πάντα.
24: Ναι.
25: Πάντα υπήρχε αυτό. Τώρα...
24: Πάντως έχετε δίκιο, δεν μπορεί να πω κάτι άλλο, δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα από φιλικά παιχνίδια. Γιατί από ό,τι βλέπεις τα φιλικά, κράτα και ένα μικρό καλάθι, γιατί δεν...
25: Τα επίσημα μετράνε τώρα τα φιλικά.
24: Τα φιλικά τώρα τι να κάνουν, εντάξει τώρα, κοιτάξτε τώρα στα φιλικά. Παίζουν και με κάτι ομάδες που και οι άλλοι είναι ανέτοιμοι, είναι... Εντάξει τώρα, δεν μπορείς να βγάλεις άποψη. Παίζουν παίχτες που παίζουν για πρώτη φορά μαζί και δεν μπορείς να βγάλεις ένα συμπέρασμα. Πρέπει να φτιάξει ένας κορμός, αυτοί οι 11 που θα παίζουν και από εκεί πέρα να παίξουν 2-3 αγώνες επίσημο. Θα δούμε τελικά πώς πάει το θέμα. Αλλιώς τι συμπέρασμα να βγάλεις από τα φιλικά, εντάξει. Και 5-0 να κερδίσει κάποιος και 10-0 τι να βγάλεις συμπέρασμα. Ο κορμός μετράει, θα δούμε στο τέλος και πώς θα πηγαίνει η ομάδα. Εντάξει, κρατάμε και μικρά καλάθια από τα φιλικά. Κάθε φορά έτσι γίνεται. Τι να πω. Απ' τη ζέστη λέμε καλό καλοκαίρι, έτσι. Καλό καλοκαίρι.
25: Να έγινε, κύριε Μπάμπη, να είστε καλά.
24: Καμιά βουτιά να κάνουμε, έτσι να δροσιστούμε. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
25: Να είστε καλά.
24: Να ξέρετε, σας ακολουθούμε.
25: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπάμπη μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, επειδή ρωτάει, βλέπω ότι η κυρία Χρυσάνθη και ο Νίκος από το Κολωνάκι. Εκπομπές θα έχω εδώ μέχρι 26 Ιουλίου. Την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σαββατοκύριακο, δεν θα είμαστε live, αλλά το άλλο Σάββατο θα έχουμε αφιέρωμα στο Κουγιουμτζή και την άλλη Κυριακή στον Πυθαγόρα. Θα είμαι όμως Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, αυτή την εβδομάδα, κανονικά 3-5 και τα τηλέφωνα ισχύουν. Δηλαδή, αν κάποιοι έχετε πάρει Σαββατοκύριακο, θα μπορείτε να επικοινωνήσετε ξανά αυτή τη εβδομάδα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Έτσι, και μετά ξαναρχίζουμε 29 Αυγούστου. Λοιπόν, Βαγγέλη Σέβη, έλα, Βαγγέλη.
0: Γιώργο, καλό μεσημέρι, τι κάνεις?
25: Καλά, καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Ωραία. Εντάξει, τώρα Γιώργο, όσο για το χθεσινό φιλικό, τα έχουμε πει, ευχάριστο κλίμα. Εγώ, Γιώργο, έχω πραγματικά τέτοια στιγμή ωραία ατμόσφαιρα χτες. Οι παίχτες όλοι, χαμόγελα, αισιοδοξία. Θα μου πεις τώρα από τα φιλικά τώρα, θα βάλει συμπεράσματα. Βλέπω, Γιώργο, χαρούμενο το κλίμα, πραγματικά. Εχθές δεν ακούστηκε ούτε μια στιγμή για τον Αλαφούζο. Εντάξει, να περάσουμε και τα φιλικά και θα δούμε το πρώτο ευρωπαϊκό. Θέλει μεγάλη προσοχή, σίγουρα. Γιώργο, έλα σου πω.
25: Ναι.
0: Τώρα είναι τρεις προκληματικούς και πάει play-off για να πάει στους ομίλους.
25: Για τον Παναθηναϊκό λέμε.
0: Ναι, ναι.
25: Ναι, για να μπει στον όμιλο, στο link face, θα περάσεις τρεις ομάδες. Εάν ο Παναθηναϊκός αποτύχει, δεν έχει μαξιλαράκι, αν αποτύχει, τελείωσε η Ευρώπη.
0: Ενώ, ναι, τελείωσε,
25: ενώ ο ΠΑΟΚ, επειδή είναι η Ευρώπη, ναι, έχει ακόμα ευκαιρία.
0: Το ξέρω, ναι, αυτό το ξέρει, ναι, ναι, ναι, σίγουρα, εντάξει. Αυτά, εντάξει. Τώρα όσο για το Μουντιάλ, Γιώργο, δεν ξέρω, αυτή η Αργεντινή, Γιώργο, πραγματικά έχει άστρο. Εκτός το ότι της έχει πάει το πρόγραμμα, ξέρεις, θα μου πεις τώρα εύκολες
25: ομάδες. Όχι, δεν έχει δώσει τα μάτς τα πολύ. Από πλευράς ονομάτων, η Αργεντινή δεν έχει αντιμετωπίσει θηρία.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
25: Τι είναι τώρα, Κάμπο Βέρντε και Αίγυπτο και Ελβετία, έτσι, εντάξει. Και πήγε στους τέσσερις. Τώρα, στενοχωρώ κάποιους φίλους εδώ που βλέπω Αργεντινόφιλους, αλλά τι να κάνω, αφού είναι η πραγματικότητα.
0: Το θέμα έχει πει, Γιώργο, ναι, σε αυτή την ομάδα, ότι έχει άστρα, παιδί μου, τις πάνε όλα, τι να σου πω, κατευθείαν, τις πάνε όλα. Ισοφαρίσει, προηγείται, κάνει ανατροπές, δεν ξέρω, σαν να τις λέει ο Θεός, αυτό το μοντέλο είναι
25: δικό. Μπορεί να είναι γραφτό να το πάρει πάλι, εντάξει.
0: Ναι, ναι, μπράβο, έτσι όπως το πες είναι γραφτό να το πάρει πάλι.
25: Μπορεί να είναι γραφτό να το πάρει. Εγώ πραγματικά να σου πω κάτι, απολαμβάνω οι Αργεντίνοι τη λατρεία που έχουν για την ομάδα τους. Να μ' αρέσει αυτό. Όπως το βλέπω, ας πούμε, το βλέπω στους Βραζιλιάνους, το βλέπω στους Κολομβιανούς, ή βλέπεις τώρα την Αγγλία. Χθες καθόμουν και έβλεπα το πώς πανηγυρίζαν σαν μωρά παιδιά, κάνανε παίχτες ο κόσμος. Το έχουν ανάγκη, ρε παιδί μου, ζουν για το ποδόσφαιρο.
0: Το έχουν ανάγκη, ναι, ναι, ναι.
25: Ζουν για το ποδόσφαιρο.
0: Πραγματικά αυτό, Γιώργο, που γίνεται σε εξέδρες από τους Αργεντινούς, πραγματικά είναι άλλο πράγμα. Πραγματικά. Είναι, ναι, ναι, το νιώθουν, ναι, ναι, πραγματικά, ναι. Έγινε, Γιώργο, τα λέμε.
25: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Βαγγέλη. Να είσαι καλά. Μία πάρα πολύ ωραία ερώτηση που μου κάνει ο Γιώργος από το Πέραμα. Είναι λίγο μεγάλο το, αλλά το διάβασα το μήνυμά σου. Λέει ποιον θεωρείς goat στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή εννοεί ο άνθρωπος ότι σου λένε Βραζιλία, πού πάει το μυαλό σου, Πέλε. Σου λένε Αργεντινή, πού πάει το μυαλό σου, Μαραντόνα. Τώρα Μέση. Αγγλία πού πάει. Κοίτα, αναγκαστικά, επειδή με ρωτάς, θα σου πω Μπόμπι Τσάρλτον το 66. Δεν υπάρχει άλλος. Κατ' εμέ. Με ρωτάς, η ερώτηση που κάνει ο φίλος, και αυτό είναι θέμα, μπορεί κάποιος να βγει να το απαντήσει ή να μου στείλετε μήνυμα. Είναι πολύ ωραία ερώτηση. Μ' αρέσουν εμένα αυτές οι ερωτήσεις. Ποιος είναι ο Γκόατ, ο Θεός? Ο Θεός ένας είναι. Γι' αυτό λέμε Βραζιλία Πελέ. Και Αργεντινή Ντιέγκο. Λες και Μέση. Ή, ας πούμε, η Γαλλία. Πλατινί, Ζιντάν. Τελειώσαμε. Λες, ξέρω εγώ, Γερμανία. Άλλος να πει το Μίλλερ, Κέρτ Μίλλερ. Άλλος να πει το Φρανς Μπέκενμπάουερ. Άλλος να πει το Ρουμενίγκε. Είναι αντιπάτως 2-3. Ολλανδία, Κρόιφ, γεια σου. Καταλάβατε. Δηλαδή, τώρα μιλούσα με ένα κύριο μου, πήγε το Κουμπίλιας, πήγε το μυαλό μου Περού, Περού Κουμπίλιας. Δηλαδή κάθε χώρα έχει να πει κάποιον ναι, πολύ μεγάλο. Αγγλία ποιο θα πεις? Εγώ δεν έχω να πω κάποιον ναι. Σε αυτό το επίπεδο, προσέξτε. Μπορώ να σας αρχίσω να σας αραδιάζω ένα ονόματα, πολλά ονόματα, έτσι. Αλλά σε αυτό το επίπεδο που με ρωτάει ο φίλος μας, δεν μπορώ να το βάλω στην ίδια ζυγαριά όπως βάζω το Πελέ ή το Μαραντόνα ή το Μέση ή το Κρόιφ. Δεν μπορώ να το κάνω. Αν κάποιος έχει άποψη, επαναλαμβάνω, σε αυτό το επίπεδο, μην έρχεστε και μου λέτε, ξέρω εγώ, Κέβιν Κίγκαν, λέω τώρα ένα όνομα, έτσι. Με μεγάλη μου χαρά, είτε να βγείτε στον αέρα, είτε να μου στείλετε μήνυμα. Να διαβάσω κάποια μηνύματα που είναι αρκετά και μετά θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, ο Δέλτα Μη. Ωραίο το χθεσινό παιχνίδι με πολύ σασπένς, ωστόσο αν και αγγλόφιλος, μου έμεινε μια πικρή γεύση, γιατί ήταν εμφανές πως σε 2-3 κρίσιμες φάσεις σε όλες ευνοήθηκε η Αγγλία. Το 2-1 της Νορβηγίας νομίζω δεν το ακύρωνε ούτε ο Σπάθας στο Γιώβιτς. Εν πάση περιπτώσει, αν αυτό είναι φάουλ, ενώ η μπάλα δεν έχει ακόμα φύγει από το κόρνερ, δεν μπορεί να μην είναι πέναλτι μετά στο rebound μετά το δοκάρι της Νορβηγίας. Επίσης, εμφανώς διαφορετικά κριτήρια στα φάουλ. Όπως και να έχει, έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο ημιτελικό. Ωραία. Εγώ διαφωνώ με αυτό το πέναλτι τώρα. Πώς το βλέπετε, πάση περιπτώσει. Σεβαστές οι απόψεις. Λοιπόν, του Γιώργου του το διάβασα. Λοιπόν, Ιωάννη, τι μου έχει στείλει εδώ πέρα? International Day of Hope. Διεθνής ημέρα της ελπίδας. Ωραίο. Λοιπόν, ένας που υπογράφει Κολοκοτρώνη, επειδή βαριέσαι το τωρινό ποδόσφαιρο και εξύμνησες τους παλιούς παικταράδες, είδα τις προάλλες φάσεις από τον τελικό του 70, οι παίκτες κυριολεκτικά περπατούσαν. Ένας άλλος φίλος υπογράφει ως Μπίσμπα, μπράβο, αναρωτιόμουν αν ήμουν ο μόνος που δεν μου αρέσει πια το ποδόσφαιρο. Ο Βασίλης, σχετικά με το VAR, ήθελα να σχολιάσω με τα οριακά offside του μισού εκατοστού. Νομίζω ότι παρά το δίκαιο που προσφέρει, αφαιρούν τη χαρά του γκολ από παίκτες και θεατές. Θα ήμουν υπέρ μιας ρηξικέλευθης πρότασης, την κατάργηση του offside. Θα βλέπαμε πιο ελεύθερο ποδόσφαιρο με πιο πολλά γκολ, καθώς οι άμυνες θα ήταν πιο ανοιχτές και ευάλωτες για να καλύψουν παίκτες. Ο Νίκος από την Πρέβεζα, πες μας τη γνώμη σου για την πρόταση του Σάινθ στη Φόρμουλα 1. Τυχαίνει να την ξέρω, αλλά τώρα θα σε κουφάνω. Θα σε κουφάνω. Διότι, επειδή αγαπώ τη Φόρμουλα 1 και την παρακολουθώ πολλά χρόνια, όταν ήταν η αυτοκρατορία της Φεράρι με το Σουμάχερ, ανοίγουμε παρένθεση, τώρα δεν πειράζει, εντάξει, όλα είναι μες στο παιχνίδι. Είχα γράψει ένα άρθρο στο Φίλαθλο, χωρίς να ασχολούμαι με το αυτοκίνητο. Και είχα πει ότι είναι άδικο το σύστημα έτσι, δηλαδή όποια εταιρεία είναι καλύτερη, γίνει τα περισσότερα λεφτά και έχει το καλύτερο αυτοκίνητο, παίρνει έναν οδικό και τον κάνει μάγκα. Και είχα πει τότε, αυτό πρέπει να ήταν αρχές δεκαετία 90, φίλε μου, γιατί να μην τρέχουν όλοι οι οδηγοί σε όλες τις εταιρείες. Χωρίς να ξέρω βέβαια πόσες εταιρείες μπορεί να είναι. 7, 8, 10. Είναι, ξέρω εγώ, η Mercedes, είναι η Red Bull, είναι η Zauber, η Audi, η Benny, η Tabili τώρα, η Peugeot, η McLaren, η Ferrari, η Mercedes. Και τώρα ήρθε ο Σάινθ και τι είπε? Εννοείται ότι συμφωνώ 100%. Τι είπε ο Σάινθ, όσοι δεν το έχετε πάρει χαμπάρι? Είναι, λέει, 10 εταιρείες. Ο κάθε οδηγός να χρησιμοποιεί 2 φορές το ίδιο αυτοκίνητο της κάθε εταιρείας, να κάνουμε 20 αγώνες. Και εκεί λέει θα φαίνεται ποιος είναι ο καλύτερος. Τρομερός ο Σάινθ. Δηλαδή, εγώ που λέγομαι Χάμιλτον, να τρέξω αυτή την Κυριακή με Φεράρι. Την άλλη με Mercedes. Την άλλη με McLaren. Και πάει λέγοντας. να τελειώσει ο πρώτος γύρος, θα το κάνουμε άλλη μία φορά το δεύτερο γύρο και θα βγάλουμε μετά τον νικητή. Το προσυπογράφω 100%.
1: Real FM.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε, περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
6: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
26: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Σήμερα με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Έχουμε σε γραμμή τον κύριο Λευτέρη. Γεια σας.
5: Γεια κύριε Κολοκοτρώνη.
4: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Λευτέρη?
5: Καλά, μια χαρά. Σε χαιρετώ από εδώ κάτω από την Κρήτη.
4: Την ωραία, την αγαπημένη Κρήτη, ναι.
5: Κοίτα να δεις, Γιώργη, κοίτα να δεις. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Εγώ λέω θα περάσει η Γαλλία.
4: Δεν έχω, ανοιχτά είναι και τα δύο μάτς.
5: Και ο Μέση έχει κουραστεί, ρε γαμώτο. Έχει κουραστεί ο κακορίζικος.
4: Κανονικά, όταν είσαι Αργεντινή, δεν χρειάζεται να έχεις το Μέση για να κερδίσεις το Κάμπο Βέρντε. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ο Μέση κουράστηκε και με Κάμπο Βέρντε και με Αίγυπτο.
5: Μα κοίτα να δεις. Μα περνάει, ρε γαμώτο, περνάει από πιτσιρίκια. Και δεν σκύβει να τα χαιρετήσει, ρε γαμ.
4: Ποιος?
5: Είναι το χέρι τα παιδάκια και δεν σκύβει. Είναι δηλαδή, τι άνθρωπος είναι, ρε γαμ.
4: Ο Μέση.
5: Ναι.
4: Όχι, ο Μέση, εγώ έχω άλλη άποψη. Είναι πολύ φιλικός με τα παιδάκια. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Τέλος πάντων, τώρα αν έτυχε μια φορά και είναι κουρασμένος, εντάξει. Άνθρωποι είναι και αυτοί.
5: Αυτός ο Ρονάλντο, ρε, πολύ, πολύ αγαπητός, όλα τα παιδάκια, αυτό, τέλος πάντων. Να σου πω κάτι. Ναι. Μπορείς σήμερα. Έπαιρνα τον Αυγολεύωνο, τι έχει ο Αυγολεύωνο, Γιώργο?
4: Μια χαρά, γιατί βγαίνει, πού και πού βγαίνει στην εκπομπή, καλά είναι.
5: Τον πήρα στο σπίτι του και δεν το σηκώνει καθόλου.
4: Α, δεν το σηκώσε, μήπως ο άνθρωπος κάπου έχει πάει. Δεν ξέρω κάτι.
5: Γιώργη, να σου πω κάτι.
4: Ναι.
5: Πώς το λένε, γιορτάζει ο νεόφυτος εκεί στο Βενίδι.
4: Α, δεν το ξέρω. Αλλά σας έστειλε χαιρετισμούς χτες, σας έστειλε χτες.
5: Να του πω χαιρετήματα όγω τιμή, γιατί είναι καλό απαλληλικάρια.
4: Ναι.
5: Και να χαιρετήσω και τον Βασίλη από τον Πλαταμόνα. Αυτός είναι ο καθηγητής που όλοι πρέπει να τον ακούμε αυτόν, τον Βασίλη. Και να χαιρετήσω και τον Γιώργη και στο Λονδίνο. Και όλους ακροατές να πούμε. Λοιπόν, εμείς σε ακούμε εδώ κάτω, γιατί δεν έχουμε, βρε Γιώργη Καϊμπενέ. Δεν έχουμε και εφημερίδες, ακούμε όλους. Όχι, ακροατέ τα ακούω.
4: Καλά κάνετε. Το ραδιόφωνο είναι η καλύτερη παρέα, κύριε Λευτέρη. Καλά κάνετε.
5: Δεν μου λέει, Γιώργη, και το βράδυ μιλά στο Κόντρα.
4: Ναι, το απόγευμα, 6-7 το απόγευμα. Καθημερινέ.
5: Ναι, γιατί πάω σε ένα σπίτι για καφέ και δεν έχει το Νόβα. Γιατί...
4: Νόβα Κοσμοτέ θέλει για να το δει. Ναι, σωστά. Ναι. Δεν πειράζει. Δεν χάνει και τίποτα, κύριε Λευτέρη μου. Δεν χάνει και τίποτα.
5: Έγινε.
4: Έγινε.
5: Για χαρά.
4: Ιωάννα μου, θα το κάνω. Απλά στείλε μου πάλι. Ήταν ένα του Τερζή με τη Γεροθόδωρο. Δεν θυμάμαι τον τίτλο. Στείλε μου τον τίτλο, το σημειώσα, στο βάλω. Η Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή σίγουρα. Καβοντορίτη, καλώ τον.
6: Την καλησπέρα μου, κύριε Γιώργο.
4: Τι κάνουμε, πώς πάμε?
6: Εγώ βασικά είμαι Βραζιλία. Πάντα υποστήριζα τη Βραζιλία. Αλλά αυτή η Βραζιλία τώρα μετά το 94, μέχρι το 94 που το πήρε, τελευταία φορά, κάτι γινότανε. Έστω και στη Γαλλία είχε ένα Ρομπέρτο Κάρλος. Μιλάμε για μια απογοήτευση τρομερή.
4: Ναι, εντάξει, η Βραζιλία μετά την 7 από τη Γερμανία... Δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι.
6: Είναι η Βραζιλία αυτή.
4: Όχι.
6: Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Καλά, τέτοια χώρα δεν έχει ταλέντα. Πού να είναι και η γενιά από εκεί να παίξουν μια μπάλα. Έχω δει τη Βραζιλία του 80.
4: Εντάξει, όταν παίρνεις Ευρωπαίο προπονητή που ξέρει τους παίκτες της Ευρώπης, παίρνει Ευρωπαίους παίκτες. Έτσι.
6: Είναι Ευρωπαίος παίκτης, αλλά δεν έχει ομάδα. Αν είναι δυνατόν.
4: Δεν έχει ομάδα, όχι. Όχι, δεν
6: είναι ντροπή δηλαδή για τα μάτια μας.
4: Ναι, δεν έχει ομάδα.
6: Είναι ντροπή για τα μάτια μας. Από εκεί και πέρα όμως, θέλω να το πάρει η Αγγλία για τον εξής λόγο. Γιατί έχουν 60 χρόνια να το πάρουν και για τον κόσμο της. Και γιατί είναι η γενέτειρα του ποδοσφαίρου. Γι' αυτό τον λόγο και μόνο.
4: Ναι.
6: Δεν έχει κάτι να πει στο ιδιαίτερο, εντάξει, εκτός από τον Γκέιν και το,
4: τον Μπέλιγχαμ. Τον Μπέλιγχαμ.
6: Δεν μπορεί να πει τώρα ότι έστω είχε κάποτε και ένα γκασκό ή κάτι γινόταν.
4: Όχι, όχι. Δηλαδή τους παιχταράδες των Γάλλων δεν τους έχουν. Δεν τους έχουν. Ναι, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ.
6: Ήταν προβλέψιμο, δεν είναι. Μόνο για τον κόσμο της θα το χαρούν αυτοί ιδιαίτερα να πούν. Γι' αυτό το λόγο. Από εκεί και πέρα ήθελα να πω και το εξής. Εμείς όλοι που ασχολούμαστε με τα αθλήματα και ορισμένοι από εμάς, σαν και εμένα, είμαστε και φιλόζωοι. Αγαπάμε όλα τα ζώα εκτός από τις μαύρες γάτες. Λοιπόν, βγήκε στο Instagram η Ανθή Βούλγαρη, η δημοσιογράφος που είναι του Μέγα. Και η γυναίκα ήθελε να πάει, είχε ένα άλογο, το οποίο έπαθε ένα αγκολικό νεφρού, ποιος ξέρει τώρα τι έγινε και πέρα. Και λέω τώρα, τόσες εγκαταστάσεις στο Μαρκόπουλο. Υπόδρομοι τόσα χρόνια. Αν είναι δυνατόν. Είναι κρίμα για τα ζώα.
4: Ναι.
6: Καταλάβατε.
4: Ναι.
6: Και δεν επιτρέπεται η Ελλάδα να μην έχει ένα υποδρόμιο. Να πάει ο άλλος με την οικογένειά του. Δεν μπορούμε να γίνουμε Αγγλία. Που βλέπεις το άσχο και παθαίνεις την πλάκα σου. Είναι άθλημα. Ας αφήσουμε το μέρος του ζώου. Το μέρος του ζώου δεν μας αφορά. Καταλάβατε.
4: Ωραία.
6: Έχουν τις εγκαταστάσεις και έχουν ρημάξει τα πάντα. Αν είναι δυνατόν, Ελλάδα, ο ΠΑΠ και να μην έχουν, να μην υπάρχει σε όλες τις χώρες του κόσμου και τις πιο υποανάπτυξες υπάρχει υπόδρομος και να μην υπάρχει εδώ. Αν είναι δυνατόν, να ευχηθούμε να το πάρει η Αγγλία έτσι για το γάμο του.
4: Έγινε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
6: Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε και στον κύριο Χρόνη Λονδίνο. Κύριε Χρόνη.
7: Έλα, καλησπέρα.
4: Τι γίνεται, πώς πάμε?
7: Δόξα τω Θεώ.
4: Ωραία.
7: Πάμε λίγο πάω και μετά Μουντιάλ, μια
4: ναι,
7: είναι
4: ναι.
7: Των ημερών. Εντάξει, τώρα έχουν τις μεταγραφές. Αν έρθουν δηλαδή, έρχεται και ο Χατζηδιάκος, έρχεται και ο Γιαννούλης. Πήρε στο Σάντα Μαρία, θα έρθει και άλλος. Έχεις πάρει και τον Τάχα, τον Αλή. Ένα φόρο λείπει, φίλε μου.
8: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου, μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
11: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
12: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
11: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
13: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
11: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
12: Μα οι άλλοι λένε...
11: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
14: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
16: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
17: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
8: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
18: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή.

παίζει τη σκληρή στα ανηλικά παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

από σένα έχω είναι οι ερωτήσεις. Και ό,τι τυχαίνει ακούς για απαντήσεις. Κι αν είσαι κουρασμένος, δεν μπορώ να σε βοηθήσω.

είσαι πεινασμένος, τίποτα δεν έχω να σε ταΐσω. Κι έτσι είναι, λες και από τον κόσμο να έχω εξαφανιστεί. Λες και από μένα

Ο παλιός είναι αλλιώς, θα το δεις. Τζάμπα ψάχνεις αλλού να με βρεις. Το μυαλό σου το έχω πάρει εγώ. Έχω ώρες πτήσεις πολλές και πέτω σε συνθήκες τρελές. Όπου πας θα ζητάς πάντα να έρχεσαι εδώ.

στα υπόγεια του μυαλού σου κάνουνε πιάτσα παρατημένες λέξεις, σαν τις γυναίκες που κοιμήθηκαν μαζί σου, μα δεν κατάφερε καμία να σε δέσει. Εκεί στα υπόγεια του μυαλού σου η χθεσινή σου αγάπη ξενυχτάει, ψάχνει ακόμα τα κλειδιά του παραδείσου που της τα έκλεψες χωρίς να καταλάβεις.

σπίτι. Είχε και μια μύτη που μου έμοιαζε πολύ. Το δεύτερο παιδί το είχε σκάσει από το σπίτι. Όταν είχε μάθει πως είσαι αλκοολική.

οι σχέσεις μου μια τρυφερή ρετροσπεκτίβα για τις εκθέσεις μου, λόγια και πρόσωπα σε στίβα που έχουν φύγει μα μπερδεύονται συχνά στις υποθέσεις.

Δώσε μου μια γλυκιά ματιά, γιατί έχω πέσει χαμηλά για ένα γλυκό φιλί σου. Δώσε μου κι άναψε φωτιά, κάψε με ακόμα μια φορά κι απάνω μου κοιμήσου. Είναι ο έρωτας θαρρό παιχνίδι για να χάνω, όμως εσένα σαν θωρό ζαλίζω με τα χάνω. Κι άμα δεν είμαστε μαζί στο ωκεανό είμαι βάρκα που έχει σπασμένο το κουμπί, τσακίζομαι στα βράχια.

αν θα το σκαγά μια μέρα απ' τη δουλειά. Αν θα το σκαγά μια μέρα για να φύγουμε με τα αυτοκίνητα.

δελτίο φόνο. Με τα πανιά του ανοιγμένα, αυτούς που μου οδηγούν στην καταιγίδα. Σε κάθε αμμουδιά να τους χαρίζω μια πατρίδα. Θα ήθελα να μου σαν εσένα ένα δεντράκι.

σκοτάδι. Θα ήθελα να είμαι σαν εσένα, περιστεράκι με τα φτερά του μαδημένα. Να στεκόμα μετά τις συμπληγκάδες και να κοιτάζω πως περνούν.

Τα λόγια μου είναι μια γλυκιά προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή. Απ' το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο. Πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ'

ξαφνιάς, μα της μέρας η μυρωδιά που φέρνει ο αέρας είναι αυτή μια στιγμή. Είναι ένας ήχος στο σκοτάδι

ψηλά βουνά η αγάπη λένε μετακινή. Μα εδώ δεν περισσεύει καρδιά κι υπομονή. Ξεβάφουνε οι λύπες μου για όσα έχω χάσει και εσύ.

Άγιος κολλασμένος που ξέμεινε στη γη. Λέει τη φωτιά λουλούδι, το σούρουπο αυγή. Πάνω στην κόψη του

Για φάρσα ιστορία μιλάει ένας τρελός. Λάθος είναι η πορεία, λάθος κι ο γυαλός. Πες μου ποια είναι η λογική και ποια η παραφροσύνη.